Ράδιο Μάνος 103,4. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίσαμε ήδη την αναφορά μας στο ζεϊμπέκικο. Διαλέξαμε τραγούδια παλιά και αγαπημένα. Αν έχετε διάθεση, τραγουδί.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Ράδιο Μάνος, 103,4.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
5: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
4: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας.
5: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
8: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
8: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
6: Τηλέφωνο 6947-080-188.
8: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

κανένας άλλος, όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο, μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου και πώς σε

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

για σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήτανε γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις σε σένα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε.

0: Το βρίσκεις παντού.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS, τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.
6: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
9: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47999.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων.

0: Μένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Καλά, αντερκόμαστε!
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
0: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Καλά, αντερκόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό. Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονοτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

0: Συνεταιρισμό ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8 στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27-885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
6: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
8: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
8: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
8: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό

0: 6936 650 572.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ραδιομάνος 103,4.

Γαλάζια ξένη φυλακή. Μικρό ταξίδι ο προορισμός που σε κανέναν δεν αρκεί. Αρχή και τέλος.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
4: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη,

0: δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
1: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο.
4: Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας.
1: Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αυτά σε ποιον τα πουλάς? Μπόση σόρι, θέλω χρόνο για μας.
1: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

σε σκέφτομαι. Κι η νύχτα δε χαράζει, μες στις καρδιάς τη σκοτεινιά πάλι πλαγιάζει. Σε σκέφτομαι. Κι ο πόνος δεν κοιμάται, θυμίζει λόγια σου πικρά.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ζωνα...

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos. Η ώρα είναι 4. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-570-572.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,

0: Κυρίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα Χαλιά για καθάρισμα?
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Αλήθεια. Με δουλεύει πίσω λεγαζί. Αλήθεια. Είπα πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί. Αλήθεια. Ναι, βαρέθηκα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι.

0: Στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Καλά, αντερκόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος. 103,4. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό

0: ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών Νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8 στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Λένε ότι στην Ελλάδα τίποτα δεν κινείται. Κι όμως υπάρχει μια ελληνική εταιρεία που εδώ και 30 χρόνια δεν έχει σταματήσει να κινεί τα πάντα παντού.
2: ACS τα πάντα παντού.
1: ACS. Με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ταχυμεταφορών, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων.

0: ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Καλά, ερχόμαστε!
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία, ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε και να έχετε καλό τριήμερο. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλησπέρα. Πιστεύω να είστε όλοι καλά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Ράδιο Μάνος, με στο μικρόφωνο Παύλος Βασιλείου. Πιστεύω να είστε καλά,

Για τη φίλη μας την Ελένη που το ζήτησε, μερικές στροφές θα ακούσουμε, γιατί ελληνικά θα παίξουμε. Έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου στο μικρόφωνο. Να θυμίσουμε και να πούμε τους χορηγούς μας, τα γρήγορα βέβαια. Αυτό είναι το Cool The Gun και το Fresh.

υπάρχουν και κάποιες προσφορές που θα τις πούμε σε λιγάκι. Το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Η Νόηση 7 Κατερίνη. Παλαμβάνω και πάλι, τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανουσαρίδου Πολυξένη. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας. Η Νόηση 7 Κατερίνη. Πολυκαταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop.

Κίτσας Κασάνδρου 4. Γιατί μικροφωνείς αυτό? Λοιπόν, καταστήματα Κίτσας Κασάνδρου 4, Κατερίνη. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του Σαυμαίου. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίδη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρονάτ. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου

Θα σε βγάλω στον αέρα. Πες το και έγινε με τον Παύλο Βασιλείο. Και αν τα ακούσαμε τηλεφωνήσεις. Έτσι λέγεται η κουμπή.

Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Πριν να θυμίσω ότι ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι όσοι γνωρίζετε τα νούμερα του σταθμού, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε σταθερά, κινητά, ό,τι θέλετε εσείς.

Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Λεωνίδα. Γεια σου Λεωνίδα. Μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Γεια σου Λεωνίδα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα όσοι τα γνωρίζετε μπορείτε να τηλεφωνείτε. Σταθερά κινητά.

Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού στην κυρία Χαρά και στη, κυρία, και στη Βάσο και στη Στέλλα. Λοιπόν, ποιο τραγούδι μου είπες? Ωραία, το βρήκα. Έγινε, Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Από Κατερίνη. Α, καλή επιστροφή, καλή ξεκούραση. Έγινε, γεια σου, γεια σου. Κι εγώ, κι εγώ. Για τη φίλη μας τη Δήμητρα που μας ακούει στο αυτοκίνητο και επιστρέφει για ξεκούραση. Σχόλαση. Καλή επιστροφή, παιδιά.

Λοιπόν, για τα κορίτσια που μας ακούνε στη δουλειά τους. Μάρθα και Ειρήνη, το τραγούδι που ζητήσανε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα, όσοι τα ξέρετε, σταθερά, κινητά, είναι ελεύθερα.

0: να το ξέρεις.
1: Ωραία τραγουδίστρια.
0: Σε ένα δρόμο χωρίς
1: λίγες να το ξέρεις. Μπράβο.
0: Μη γελάς, λοιπόν, μ' αγαπάς και το ξέρεις.
1: Το βρήκα το τραγούδι σου. Έγινε Σοφία. Έγινε. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τη φίλη μας τη Σοφία που το ζήτησε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παρακαλώ. 20, Σοφία 20.

0: Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλά, Μαριγέννα, θα ακούω και γουστέρνω.
0: Ναι, μπράβο, ωραία.
1: Τι λέει, κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, είμαστε, καλό τριήμερο. Θα πας πουθενά?
1: Ωραία, το αγούδι αφιερωμένα, κυρία Χαρά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Το σε σένα, στο γιούντι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Στην Έφη και τα περαστικά μου.
0: Ναι.
1: Και όλα τα αγούρια αφιερωμένα και το, στο παραγγείο της σχολάς Καλλιδικής.
0: Έγινε, τα λέμε μετά. Τα λέμε μετά, έγινε. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Παρακαλώ. Γεια σου κύριε Γιώργο.
2: Γεια σου Παύλη, έχεις κανέναν που μιλάει τώρα?
0: Τελείωσε αυτός. Ο ένας Γιώργος, πάμε στον άλλο Γιώργο.
2: Τι να κάνουμε ρε Παυλάρα, εμείς φταίμε.
0: Όχι, δεν σου είπα ότι φταίς, απλά σου λέω ότι είναι το πιο...
2: Ναι, ξέρω μήπως φταίς και εσύ που είπες τον παπά που του λέει Γιώργο και επηρεάστηκαν οι Γιωργάδες.
0: Όχι ρε,
2: όλα είναι πιθανά ρε, έλεγε μια χρυσούλα σαριδά και Παύλη,
0: ναι.
2: Από το σχολείο που ήμασταν. Αυτή ήταν του 48, γεννηθείς εγώ του 49.
0: Ζει αυτή.
2: Και είπε λέει, όλα είναι πιθανά λέει, τίποτα δεν είναι απίθανο.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Σε αυτόν τον κόσμο, όλα είναι πιθανά.
0: Ωραίος ο κύριος Γιώργος.
2: Ναι, και μια Μαρία Καζελάκη που ήταν πιο έξυπνη της τάξης και κρυμόμασταν από τα χείλη της, δηλαδή τόσο έξυπνη.
0: Ήταν όμορφη.
2: Κι όμως όλα τα χέρε, πάντα όλα.
0: Αυτή την έξι.
2: Λίγο μέτρια ήταν, μέτρια προς κοντή, αλλά
0: όμορφη.
2: Ήταν Παύλη, η ομιλία της καλή, τα πάντα.
0: Μπράβο.
2: Έλα, θυμάσαι, μα ρωτή, τι ήταν αυτή.
0: Θυμάσαι.
2: Και ήταν ερωτευμένο τάξη με αυτήν.
0: Ναι.
2: Εγώ την είχα λίγο συγκίνηση, ήταν από τη μάνα.
0: Εσύ θυμάσαι, περίμενα, άσε.
2: Την μάνα μου, κοίτα να δεις, την έλεγαν, την μάνα μου τη γέζει μια Αθανασία.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτήν την Αθανασία είχε αδερφό Χρήστου και έκανε τη Μαρία, ήταν πρώτα ξαδέρφια με τη μάνα μου, μας είχε ανεψίους, αλλά
0: ωραία.
2: Τότε έκαναν πολλά παιδιά,
0: ναι.
2: Έκαναν 7 παιδιά, 8.
0: Γιατί, δεν μου λες,
2: τέτοιο Παύλη.
0: Αυτό θα να σου ρωτήσω.
2: Η Μαρία ήταν έμπνευση.
0: Περίμενε.
2: Δηλαδή,
0: περίμενε. Άλλο θα να σου πω, περίμενε. Τότε είπες για τα παιδιά. Χθες η κλειδί. Τότε οι άνθρωποι γιατί κάνανε πολλά παιδιά. 7 παιδιά και 8.
2: Δεν ξέρω, ήσυχα τα χρόνια. Βουσκούσαν πρόβατα, δεν είχε πολύ αυτοκίνητο. Ήταν λίγο πιο ήρημα.
0: Δεν ξέρω. Γιατί τότε οι άνθρωποι είχαν πολλά πρόβατα.
2: Δεν ξέρω ρε Παύλη, για ποιο λόγο τότε έρχονταν κάθε 2 χρόνια και ένα παιδί, κάθε ένα χρόνο 2. Και εσύ έκανες 5 παιδιά, αλλά εσύ είσαι ένα παιδί, ποιος ξέρει. Ήσαν νέος, όχι νέος, ήσαν και εσύ νέος, ήταν και πιο νέα γυναίκας.
0: Ναι.
2: Και λοιπόν, κάνατε γρήγορα παιδιά.
0: Για λέγε τώρα, ποιο τραγούδι θες να ακούσουμε?
2: Να σταματήσουμε τη συζήτηση εδώ, γιατί μας βαριέται κιόλας.
0: Ναι, τώρα είμαστε επαγγελματικό ραδιόφωνο, εντάξει, δεν μπορούμε να σταματήσουμε.
2: Αλλά επαγγελματικό είμαστε. Για πες. Να μιλάμε και στον αέρα, τι να κάνουμε.
0: Καλό είναι αυτό. Αμερικάνικη εκπομπή. Λοιπόν, για πες τραγούδι τώρα.
2: Λοιπόν, θα βάλεις το δεύτερο τραγούδι. Να πεθάνουν οι γυναίκες, να μην πεθάνουν οι γυναίκες. Το δεύτερο να βάλεις, όχι το πρώτο.
0: Το Πανταζή.
2: Το πρώτο που δεν ξέρω, δεν πειράζει αυτό το πρώτο. Το δεύτερο.
0: Να μην πεθάνουν οι γυναίκες.
2: Να μην πεθάνουν οι γυναίκες. Που λέει, είναι δύο τραγούδια.
0: Okay.
2: Βγήκε ένα πρώτο και ύστερα βγήκε ένα δεύτερο.
0: Εντάξει, okay. Αυτό.
2: Αυτό και βάλει ένα τοπικό τη εσύ.
0: Okay,
2: πιο πολύ έκπληξη.
0: Έγινε, okay. Έγινε, γεια σου.
2: Γεια
0: σου. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Πάμε στην άλλη γραμμή. Εγώ έμεινα εκεί που είπε ο κύριος Γιώργος και κάναν πολλά παιδιά. Και ήθελα, ας πούμε, κάποια στιγμή, τώρα όχι τέτοια ώρα, να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Κάποια αργά το βράδυ, όχι τώρα. Τώρα άστα. Λοιπόν, άρα.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
1: Ότι εγώ την ιστορία μου. Ένα τραγούδι βάλω και θες.
0: Ποιο, ένα
1: και... Φωτεινή μαυρά και ένα γρήγορο.
0: Έγινε, οκ. Okay. Έγινε, τσάω.
1: Έτσι.
0: Έγινε, τσάω.
1: Άντε, τσάω, αντένα. Το, μετά τη δύση του ηλίου, ακούσα του Πάλου Βασιλείου.
0: Άντε, γεια.

0: γνώση, κύριε Γιώργο.
1: Απ' την αγάπη σου παίρνουν ψυχή.
0: Λοιπόν, ναι, αυτό γίνεται για να μην ζητάμε τα ίδια. Για να μην ζητάμε και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια, ναι, εντάξει. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Αφιερωμένο, γεια σου Γιώργο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Παρακαλώ.

0: Έλα λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μου τον Ατλάντικ. Γεια σου Ατλάντικ, τι κάνεις?
1: Γεια σου ρε φίλε Παύλο.
0: Τι λέει?
1: Έντιμο.
0: Τι κάνεις?
1: Τραγουδάρες με τις ωραίες εκπομπές, μα τρελαίνεις τελείως.
0: Μην τα λες αυτά
1: σου. Πως ο φίλος μου άρεσε πολύ.
0: Ποιο?
1: Με Βασίλη, μα Παύλο Βασίλη, πώς συνδυάζεις?
0: Όχι, κάθε... πώς είναι το ξέρω.
1: Μπράβο. Μ' άρεσε και πολύ και ο Μπαρμπαγιώργος, τα λέει καλά, αυτός είναι για πολιτικός ρε.
0: Ναι. Εξπέρ.
1: Ο Τάκης σε γουστάρει πολύ Μπαρμπαγιώργο, θα μας ακούει αυτός τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, μου αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο. Το θεωρώ ναι, ένα πολύ σημαντικό.
1: Είναι ένα πράγμα ρε Παύλο, να μιλάς με τον κόσμο, τι, έτσι, να μην μιλάς.
0: Ναι, έτσι.
1: Γι' αυτό σε παίρνουν τηλέφωνο, γι' αυτό είναι
0: έτσι. Έτσι.
1: Για να βάζεις και ωραία τραγούδια ρε φίλε.
0: Ναι, καλά είναι, καλά.
1: Έχουμε και άλλα ραδιόφωνα.
0: Για τα καλά σου λόγια, ο μισθός σου θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί είπες καλές κουβέντες.
1: Λοιπόν, τώρα έχω έρθει κι εγώ από εκεί που ήμουν, που σε είπα.
0: Ναι.
1: Πάω για πάω να κάνω μερικές ακροάσεις και μετά θα σε ξαναπάρω, Παύλο.
0: Οκ, okay, εντάξει, έγινε. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, για Σουτάκι Ατλάντικ, χαιρετισμούς, παρακαλώ. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Καλώ στην Αλεξάνδρα. Από Κατερίνη. Φίλοι μας, Αλεξάνδρα. Πόσο χρόνο είσαι, Αλεξάνδρα, αν επιτρέπετε? Ακούγεσαι νέα, γι' αυτό σε ρωτώ. 28 χρόνια. Ναι. Έλα, το βρήκα. Ξέρω και τραγούδι. Σ' αρέσει εσένα. Ξέρω και τραγούδι. Του Κόλια. Έγινε. Ναι. Μια τρελή 28 άρα. Αλεξάνδρα. Πολλές γίνεται. Χαμός γίνεται από γυναίκες. Δεν ξέρω. Ξαφνικά τώρα. Εδώ και... Ναι, ποιο. Έλα, πες το τραγούδι. Σ' άκουσα. Άκουσα.

λοιπόν. Γεια σου Ατλάντικ. Γεια σου Γιωρίκα. Α, το θυμήθηκα. Μετά τη δύση του ηλίου, έτσι έλεγε ο Γιωρίκας. Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα. Όσοι τα γνωρίζετε, παιδιά, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή σου, έπεσε. Λοιπόν, ξαναπάρε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν όλα.

0: αγόρι.
1: Γεννήθηκα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, καλά είσαι?
0: Καλά. Χαμός, πανικός.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Είμαστε στον αέρα.
0: Στον αέρα και να σας πω κάτι που με έκανε φοβερή εντύπωση εδώ και 15 μέρες. Περισσότερες γυναίκες είναι. Χαμός. Περισσότερες γυναίκες, ακροάτριες.
2: Έχεις διακοπές.
0: Άκουσα, σου είπα.
2: Διακοπές. Τρεις γυναίκες. Δεν καταλαβαίνω. Ξαναπέστε.
0: Οι περισσότερες ακροάτριες του Μάνου τώρα τον τελευταίο καιρό είναι για γυναίκες, μόνο γυναίκες.
2: Γυναίκες τώρα τι είναι, άντρες?
0: Όχι, θέλω να σου πω ρε, ότι οι περισσότεροι όταν ήρθα εδώ, όλο άντρες πέρανε. Τώρα βλέπω ότι παίρνουν πολλές γυναίκες.
2: Τι γίνεται? Βέβαια. Καλό, καλό, αυτό είναι καλό. Καλό σημάδι.
0: Ναι, για πες.
2: Τι να το, θα πας ένα τραγουδάκι με το Μητσιά.
0: Ποιο?
2: Με το Μανώλη Μητσιά, αχ έρωτα που λέει.
0: Πες το και έγινε και αν το ακούσαμε τηλεφωνήσεις.
2: Τηλεφωνήσε μου, ναι, βεβαίως.
0: Μητσιάς, αχ έρωτα.
2: Ναι. Την πορτοκαλί από κάτω που λέει τέλει τα παπακαράκι λεπτά κλπ. Άντε, τσάω, καλή εκπομπή.
0: Γεια σου. Παναγιώτη, σε παίρνω σε 5 λεπτά.

0: Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Παναγιώτη, τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Καλό τριήμερο.
1: Είμαι κολλημένος στο ραδιόφωνο όπως πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάλι θα ήθελα δύο τραγούδια.
0: Ποια?
1: Και αντίο του Λευτέρη Μυτιλνέου.
0: Μυτιλνέος, ωραίος.
1: Και όνειρο απατηλό, ναι, του Σταμάτη Κοκοτά.
0: Αντίο, έτσι. Θα πας πουθενά τριήμερο?
1: Όχι, εδώ θα είμαι. Εδώ σε χωριά θα πω, αλλά πουθενά ιδιαίτερα.
0: Okay. Και αντίο.
1: Μέχρι δηλαδή... παραλία πιθανόν, ξέρω εγώ.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστημένο στο ακροατήριό μας, σε όλο το ακροατήριό μας, σε όλο το ραδιομάνο και ιδιαίτερα εσένα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστώ, Παύλε.
0: Γεια σου, γεια σου. Γεια. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Έλα, Στέλλα.
2: Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα, Παύλο.
0: Καλησπέρα, Στέλλα. Τι κάνεις?
2: Τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλά. Μια χαρά. Ήμουνα επίσκεψη. Τώρα γύρισα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Παύλο, καλησπέρα στη Δημητρούλα.
0: Μας ακούει.
2: Καλησπέρα στο Βασίλη. Καλησπέρα στο Γιώργο.
0: Ναι.
2: Στο Σάκη από το Κύτρο. Στον Ατλάντη.
0: Ατλάντικ, Ατλάντικ.
2: Ναι, καλησπέρα και στον Ατλάντικ. Και στον κύριο Γιώργο. Πολύ μου αρέσει ο κύριο Γιώργο όταν μιλάει.
0: Και ο Παναγιώτης, και ο Παναγιώτης που παίρνει μου, Παναγιώτης.
2: Και ο Παναγιώτης, ο Γιώργος από την Επτάλοχο,
0: Ναι, ναι.
2: Δεν άκουσα άλλους. Τώρα γύρισα.
0: Κι άλλες παίρνω τηλέφωνο μας σταθερά. Ναι, τέλο.
2: Τα κορίτσια, τα γόρια, μια καλησπέρα.
0: Καλά είσαι, θα πας πουθενά τρίμερο?
2: Μια χαρά, ωραία.
0: Θα πας
2: μια χαρά από υγεία είμαι.
0: Από τρίμερο θα πας πουθενά.
2: Λοιπόν, τραγούδι, ό,τι θέλει ζωάνε, όλα τα τραγούδια είναι ωραία.
0: Okay.
2: Εκείνο που παρήγγειλε ο Ατλάντης, το έβαλες?
0: Ποιο, καρδιά μου, δεν παραγγείλω.
2: Ρε καρδιά μου που λέει, μ' αρέσει.
0: Ωραίο τρόπο, ναι.
2: Μ' αρέσει.
0: Θα το βάλω, θα το βάλω.
2: Το βάλεις, όχι.
0: Θα το βάλω.
2: Θα το ακούσω κι εγώ,
0: έγινε,
2: μ' αρέσει.
0: Έγινε,
2: έτσι.
0: Έγινε.
2: Άντε φυλάκια, θα σε ακούμε, επιτέλους.
0: Έγινε, γεια σου, γεια σου, γεια σου.
2: Έγινε, γεια.
0: Λοιπόν, παρακαλώ στην άγραμμη. Μισό λεπτό να βάλω το τραγούδι γιατί μετά. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Παναγιώτη, αυτό και το επόμενο. Παναγιώτη, για σένα.

Παρακαλώ. Καλησπέρα. Μισό λεπτό λίγο. Για τη Στέλλα και για τον Atlantic. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

σκληρό. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στους χορηγούς της εκπομπής. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου 103,4. Η χορηγή της εκπομπής είναι τα εξής καταστήματα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής εκπομπής το Σεραϊκό.

ασφαλιστικό, το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας. Κοκελίδης, Λάμδα Σονίδη 11, Κατερίνη. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Κοκελίδης. Ο Center for the Pau. Μεταγραφή καινούρια. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, η νούμερο 1 ζωοτροφές. My Max Pet Shop. Λάμδα Σονίδη 9, Κατερίνη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιτ. Κάντε μια στάση να απολαύσετε δέσματα φοβερά και τρομερά. Υπεύθυνη Γεωργία και ο Ρόναλντ. Ο Ρόναλντ είναι σε φτιάχνει το γερμανικό αυτό το Kerry Wurst και το Pulled Pork. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Δευτέρα με Παρασκευή. 11 πρωί με 4 το απόγευμα. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα 99. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα 60, στην περιοχή του Σαφνού. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου. Πάρα πολύ ωραίο μέλι. Θα το βρείτε στις Λαϊκές. Χρήστος Γιάννησιος. Εκλεκτό

Μισό λεπτό λίγο να ακούσουμε το τραγούδι. Το βρήκαμε. Ναι, ποιο? Περίμενα να το βρούμε, για μην αγχώνεσαι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δίκη είπαμε το όνομά σου. Άδικα χάνεις τον καιρό σου, έτσι. Αυτό έγινε, Δίκη. Να είσαι καλά, ευχαριστώ κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Κι εγώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μην αγχώνεσαι, δεν, όποτε μπορείς. Και να μην μας ακούς, δεν πειράζει. Μην αγχώνεσαι. Πες.

0: για την κυρία Χαρά αφιερωμένο, για την Στέλλα που της αρέσει πολύ. Το τραγούδι το έχει διαλέξει η φίλη μας η Φρόσο που μας ακούει στην Έφεσο και είναι στο αμάξι τώρα και ξεκινάει. Μπράβο.
1: Σε κάποια γνωστή
0: Φρόσο, Φρόσο.
1: Πως είναι χαμένο παιχνίδι για μένα.
0: Έγινε, το βρήκα το αργά, αυτό παίζει. Άντε κλείς να ακούσεις. Πήρε μπροστά μάξι, εντάξει. Άρα, μπράβο. Έλα, μην αγχώνεσαι και μην μ' ακούσεις και μια φορά και δύο και πέντε και μην μ' ακούσεις καθόλου, δεν με νοιάζει. Μην αγχώνεσαι, έρχεσαι και άλλοι μου το πάνε. Δεν σ' άκουσα χθες, προχθές, σιγά και αν μ' ακούσεις τι έγινε. Ο μοναδικός εκφωνητής, που τα λέει αυτά. Ο μοναδικός εκφωνητής. Όποτε έχεις χρόνο και διάθεση μας ακούς, μην αγχώνεσαι. Έγινε, αν τσάτσο. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρετε, τηλεφωνείτε. Για τη Φρόσο, παρακαλώ.

Λοιπόν, παρακαλώ, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Τρίτο πρόσωπο. Μισό λεπτό να το μάθουν. Το βρήκαμε αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, το βρήκαμε. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν.

Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε τώρα ένα τραγούδι που έχει στηθεί. Λοιπόν, ένα τραγούδι. Δεν το βρίσκουμε έτσι. Τέλος πάντων. Δεν το βρίσκουμε έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο αυτό πρέπει να είναι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Λοιπόν, έχουμε το Βασίλη. Βασίλη, έλα, σε ακούμε.
1: Μιλάω από εδώ.
0: Ναι, μίλα από εδώ.
1: Έλα.
0: Πες.
1: Μιλάω, είμαι στον αέρα.
0: Στον αέρα είσαι, πες.
1: Ωραία. Είμαι στον αέρα.
0: Λέγε, Βασίλη. Βασίλη.
1: Είμαι στον αέρα.
0: Λοιπόν. Είσαι στον αέρα και είσαι στον αέρα. 100 φορές το λέμε. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ο ίδιος. Ναι. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Λοιπόν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, τα τηλέφωνα όσοι τα γνωρίζετε μπορείτε να μας τηλεφωνείτε. Ό,τι τραγούδι θέλετε το ακούστε. Έλα, Βασίλη, σε ακούμε τώρα. Σε ακούμε τώρα.
1: Πώς να μιλήσω. Λοιπόν,
0: πες.
1: Καλησπέρα σε όλα τα Ράδιο Μάνος. Εγώ είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριζιά, όπως γνωρίζετε. Γεια σου, Παύλο Βασιλείου. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Λοιπόν, θέλω ένα τραγούδι από Μανώλη Λιδάκη, άμα μπορείς να μου βάλεις, για όλα τα φιλαράκια να το αφιερώσω τώρα. Είναι τα Μέγαρα από Μανώλη Λιδάκη.
0: Ναι.
1: Και βαθμολόγησέ με.
0: 20.
1: Τα Μέγαρα Μανώλης Λιδάκης.
0: 20.
1: 20.
0: 20.
1: Δεν σου είπα εγώ, είναι τραγουδάρα, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να σε πω και κάτι ακόμα. Να σε πω και κάτι ακόμα, γονέα, για να μάθεις. Με το Λιδάκι έκανα ένα χορό. Ναι. Έκανα ένα χορό.
1: Για όλο το ακροατήριο λέω που ακούει και το σήμερα Ράδιο Μάνος. Δεν θέλω να κάνω αφιερώσεις.
0: Λοιπόν, με το Λιδάκι έκανα ένα χορό πριν από χρόνια.
1: Ναι.
0: Με το Λιδάκι έκανα ένα χορό λέω, πριν από χρόνια, πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έλα, τώρα λέγε, πες τι θα πεις και τελείωσε.
1: Λοιπόν, θέλω να κάνω, να κάνουμε καμιά αφιέρωση, κανένα όνομα, λέω σε καμιά αφιέρωση, λέω, για όλα τα ονόματα που ακούνε Ράδιο Μάνος και σήμερα. Okay. Με δυο απλά λόγια. Ξέρεις τι, φίλε, όταν λέω άκουσα αυτό το τραγούδι για πρώτη φορά, το άκουσα από πειρατικό σταθμό και δράκρυσα, ρε φίλε.
0: Γιατί,
1: έγραφα
0: είναι...
1: ένα non-stop αρσίο από το, το, με το κινητό και το ψάχνα να το βρω. Το βρήκα στο YouTube και λέω είναι τραγουδάρα.
0: Εσύ,
1: ρε,
0: κάτσε, εσύ επειδή είσαι μικρός, είσαι 30 χρονών, 31.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι γνωστό τραγούδι, δεν είναι κάτι. Το παίζανε
1: τα πολύ. Τα Μέγαρα Μπανόλης Λιδάκης, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Το παίζανε πολύ σταθμιά. Αυτό το τραγούδι που λες, αυτό το τραγούδι το παίζανε πάρα πολύ σταθμιά. Απλά είναι επειδή είσαι νέος τώρα, είσαι 30 χρονών.
1: Ναι, δεν μπορώ να τα γνωρίζω και όλα.
0: Λοιπόν,
1: έγινε. Τώρα είμαι 32 χρονών.
0: Ωραία,
1: το,
0: ωραία.
1: Ο Λιδάκης όταν πέθανε ήταν 64, η διπλή μου ηλικία.
0: Με το Λιδάκι έκανα ένα χορό στο Σκορπιό, εκεί στο Καραμπουρνάκι, στην Καλαμαριά. Φιλιά. Τσάου.
1: Έγινε, ρε. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Τσάου, τσάου, τσάου.

0: Έλα Γιώργο. Γιώργο. Έλα Γιώργο.
1: Γιώργος από Διολυκάνης.
0: Τι καλά, όλα καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, να ζητήσω ένα τραγούδι με τη Λινέο.
0: Ποιο?
1: Το παίξεις προφέρεις, θα αρθείς να το δεις.
0: Ωραία, το πρέπει να το βάλω.
1: Θα το βάλεις και βάλει και θα με τρουπάνω μετά.
0: Οκ, εντάξει.
1: Έτσι για όλα τα κορίτσια που ακούνε.
0: Έγινε, ευχαριστώ Γιώργο.
1: Όχι για τα γόρια, για τα κορίτσια.
0: Γιώργα ρε, δύον, έγινε.
1: Άντε, για όλα καλά.
0: Για.
1: Ακούμε κανονικά.
0: Ευχαριστώ ρε, να σου καλά.

Λοιπόν, ο Λιδάκης είχε βγάλει τον πρώτο του δίσκο στη Μήνος, Μήνος EMI. Το κουράστηκα να υποκρίνουμε. Τότε ο Λιδάκης ήταν πρωτοεμφανιζόμενος και τραγουδούσε σε ένα κέντρο. Κάποια στιγμή τότε οι εταιρείες ποντάραν, οι δισκογραφικές εταιρείες ποντάραν σε κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σε κάποιους σταθμούς που είχαν ακροματικότητα. Σε πολύ λίγους. Και κάποια στιγμή με τον προτείναν να κάνουμε ένα χορό. Ο Λιδάκης τότε όταν έβγαλε το «Κουράστηκα να υποκρίνουμε», λέγανε ότι είναι ο νέος Πάριος, ο διάδοχος του Πάριου κτλ. Ο Λιδάκης τράβηξε άλλο πορεία. Ήταν ένας εξαιρετικός τύπος και είχαμε κάνει ένα χορό στο Σκορπιό στη Θεσσαλονίκη, ένα τεράστιο μαγαζί, μεγάλο μαγαζί. Λοιπόν, και ήταν τίγκα. Μιλάμε και με την Τζένι Βάνου και με πολλούς άλλους τραγουδιστές που δεν θυμάμαι, είναι τόσο πολλοί τραγουδιστές που έχω κάνει στη ζωή μου. Και ό,τι σας λέω είναι καραντή, έτσι δεν είναι μουσική ιστορίας. Λοιπόν, Λιδάκης τότε είχε βγάλει στη Μήνος EMI το «Κουράστηκα να υποκρίνουμε». Και είχε γίνει έτσι ψηλό επιτυχία. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με το Λιδάκη και μετά πάμε στα τραγούδια του Γιώργου. Η Χαλκίδα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Παρακαλώ. Γεια σου, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, καλά είσαι?
0: Όλα καλά, μια χαρά, μια χαρά.
1: Θα αφιερώσει ένα τραγούδι του Μητροπάνου για τη γυναίκα μου.
0: Ποιο
1: θέλεις?
0: Ποιο θες? Ποιο θες?
1: Όποιον να είναι, όποιον να είναι. Μητροπάνος να είναι και ό,τι να είναι, που λέει.
0: Τώρα είναι εκεί και μας ακούει?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, άρα το παίξω τώρα, τώρα το τραγούδι.
1: Ε?
0: Τώρα το παίξω.
1: Παίξω όποτε θέλεις.
0: Ναι, τώρα, τώρα. Δεν μου λες. Θα σε βάλω ένα τραγούδι του Μητροπάνου που αρέσει και στο ναι. Γιώργο. Σε αρέσει ο Μητροπάνος?
1: Εγώ όχι, τη γυναίκα μου αρέσει πολύ. Και εμένα μου αρέσει. Δεν ναι. Μ' αρέσει, αλλά τη γυναίκα μου αρέσει.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έγινε.
1: Όχι ότι δεν μ' αρέσει και εμένα. Μην... Ναι. Έτσι, όλα εντάξει.
0: Ναι, ναι, είναι ένα καλό τραγούδι. Πολύ σπουδαίο τραγούδι.
1: Από του καλού είναι, από του καλού.
0: Ναι, ναι, και τυπικό είναι.
1: Και τυπικό, όπω το είπε ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, έλα, έλα για τη γυναίκα σου.
1: Ναι,
0: και για σένα.
1: Δώστε το να πάρει φωτιά. Ναι.

Λοιπόν, μισό λεπτό. Εντάξει, το δώρα μου θα το μεταδώσουμε το αρκουδάκι σου. Έγινε. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά λίγο στους χορηγούς της εκπομπής. Είναι το Supermarket Astro στην Έφεσο του Κώστα του Δήμοκλου. Τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα νυχτά. Supermarket Astro στην Έφεσο του Κώστα του Δήμοκλου. Μέγας υποστηρικτής και χορηγός της εκπομπής είναι το Σεραϊκό. Το τυχερό πρακτορείο ΟΠΑΠ Μανισαρίδο Πολυξένη, η Νόης 7 Κατερίνη, υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας, παραπάνω και πάλι το τυχερό πρακτορείο Μανισαρίδο Πολυξένη, υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Τσίγας, η Νόης 7 Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Σαπλαχίδης, Center for the Power. Σαμπλαχίδης, Β' Πάρδος, Λάμδα Σανίδη, 11 Κατερίνη. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμδα Σανίδη, 11 Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμδα Σανίδη, 9 Κατερίνη. Τα καταστήματα Κίτσας, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής, Κασάδο 4. Το μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής, η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λέντ. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του Σταθμού. Και βέβαια το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος, θα το βρείτε στις Λαϊκές. Χρήστος Γιάντσιος, εκλεκτό μέλι Ολύμπου. Πάρα πολύ ωραίο μέλι. Μισό λεπτό λίγο. Πάμε, έλα, το τραγουδάκι σου. Για τη Φανή, τη Φανή και την παρέα της.

Σταύρο και Γιάννη, τα παιδιά που μας ακούνε στην Κατερίνη. Λοιπόν, το βρήκα το τραγουδάκι σας, θα το μεταδώσουμε τώρα κατευθείαν. Πες. Βρε, πες το και έγινε κατευθείαν. Σταύρος και η παρέα του και από Κατερίνη. Έγινε. Πού είστε τώρα?

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουνα δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που

0: Η Σπυριδούλα, το επόμενο τραγούδι το έχει ζητήσει. Σπυριδούλα, και ετοιμάζεται σήμερα να τα κάψει, λέει. Γεια Σπυριδούλα, για να σε δω. Α, τέλεια, ντυμένη στο σίκ η Σπυριδούλα. Λοιπόν, παντρεμένη σε. Ελεύθερη Σπυριδούλα, θα τα κάψει σήμερα, παιδιά, όλα. Αμερικάνικη εκπομπή πάμε. Όχι συντηρητική. Περίμενε λίγο, περίμενε. Πάρε μου σε λίγο, μπορείς να πάρεις. Παρακαλώ. Κάτσε εδώ. Παρακαλώ. Τι κάνεις το τρελό πανέμορφο αγόρι 16χρονο. Τι κάνεις. Τα ήθελες να είσαι 16 χρονών. Τα ήθελες να είσαι 16 χρονών. Ποια ηλικία θα ήθελες.
1: Θα ήθελα να ήμουν όχι πάλι στρατικό. Α, 25, 20-25 εκεί.
0: Ναι. Μην νομίζεις και αυτοί που ήμασταν στην εφηβεία, είχαμε και εμείς τότε όλοι μας λίγο πολύ κάποια προβλήματα υπαρξιακά, ψυχολογικά. Στην εφηβεία ξέρεις τα νεύρα τεντωμένα κτλ. Κτλ.
1: Κάθε εποχή είναι διαφορετική.
0: Και πολλοί άνθρωποι τώρα φτάσουν, όταν φτάσουν 50-60 και τα λοιπά και παραπάνω, σκέφτονται τα λάθη, τις βλακίες που κάνανε όταν νέοι και στεναχωρούσαν τους γονείς τους.
1: Εντάξει, είναι όμως και αναλόγως και εποχή. Τώρα θα ήμασταν πιο ελεύθεροι και θα κάναμε πιο πολλές τρέλες.
0: Στις Αιγαίες, τι τρέλες.
1: Άμα ήσουν τώρα 20 χρονών.
0: Εγώ
1: δεν θα κάνεις διαφορετικά πράγματα.
0: Εγώ τα έκανα λόγω ραδιοφώνου. Επαναλαμβάνω, λόγω του ραδιοφώνου. Εγώ βασικά έκανα ραδιόφωνο γιατί το αγαπούσα. Και αγαπούσα και τον κόσμο. Πάντα σκιζόμουν να πιω τραγουδές, αυτό να γίνω θυσία. Σε ένα σημείο, μέχρι σε ένα σημείο όμως. Όταν, να σου πω ένα παράδειγμα. Μια μέρα με παίρνει ένας ακροατής και μου ζητάει 4 τραγούδια. Κατευθείαν, από το τηλέφωνο. Του τα βάζω τα τραγούδια, του μεταδίδω. Και μετά με παίρνει και μετά από μισή ώρα, 10 λεπτά μου ζητάει άλλα. Του λέω φίλε όχι. Πήρες 4 τραγούδια, σου έκανα και σε ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Πώς θα πάρα, θες, 14.
0: Πώς, δηλαδή δεν είσαι εσύ μόνο, είναι και άλλοι. Δεν είσαι μόνο εσύ.
1: Ενώ,
0: και του λέω φίλε μου συγγνώμη, καλή σου νύχτα, όνειρα γλυκά, τσακ, τελείωσε. Ζητάς 3-4, το maximum 4 τραγούδια, 3-4 και σου βάλα τα 4 θες και άλλα. Όχι φίλε, τέλος. Θέλω να σε πω, εγώ ασχολήθηκα από πολύ μικρό παιδί στο ραδιόφωνο γιατί το αγαπούσα το ραδιόφωνο. Δεν το έκανα ούτε για κοπέλες, ούτε για γονικίνο διάσημος, ούτε τίποτα. Εγώ το έκανα γιατί το αγαπούσα, μ' άρεσε η μουσική. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω τώρα. Λοιπόν, ασχολήθηκα επαγγελματικά, αεραστεχνικά, επαγγελματικά κτλ. Μπήκα, έκανα χιλιάδες χορούς για την ηλικία μου. Παρόλο που ήμουν πιτσιρικάκι, και βέβαια κοντά μου οι γονείς μου ήταν, έτσι, στο ταμείο ήταν όλοι οι γονείς μου. Με μεγάλα ονόματα της εποχής εκείνης, νομίζω ότι έκανα ένα τεράστιο κύκλο και πέρασα ωραία. Τώρα ένας που μας ακούει για πρώτη φορά και δεν ξέρει ποιος είμαι και τι είμαι, που δεν είμαι και τίποτα. Εγώ προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου απόλυτο μηδέν. Λοιπόν, αλλά έκανα πάρα πολλούς χορούς με πολλούς καλλιτέχνες, γιατί ήμουνα όλη μέρα στα ραδιόφωνα, παράλληλα δούλευα κιόλας. Δούλευα. Έτσι, δούλευα πρώτα η δουλειά και μετά το ραδιόφωνο. Αυτά. Και με τη βοήθεια του Θεού.
1: Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου εγώ. Ακούς, εγώ Γιώργος Φιτάνια, στους ακροατές ακροάτριες, τη Δημητρούλα, Βαοξού, Θεσσαλονίκη. Το γιο του Μελακνό Αγόρι, τον Κώστα Στεφανίδη, τον Βασίλη Πενταρόπουλο, την Αλεξάνδρα,
0: την Χαρά,
1: το Σάγια το Κίτρος,
0: ναι.
1: Και Φωτεινή από την Νέα Έφεσο, ναι. Γενικά στην Καλυψό, Κατερίνη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν μπορείς δύο τραγούδια.
0: Ποιο θες.
1: Λοιπόν, το ένα είναι «Αγάπη θέλω μόνο» της Κατερίνας. Κανάρι ή
0: Κονάρι.
1: Κανάρι.
0: Σε βάζω δύο αυτό το τραγούδι, Κανάρι.
1: Αμάρε. Και το άλλο είναι.
0: Για πες και το άλλο.
1: Σε αγαπάω, πίστεψέ με.
0: Ποιος τραγουδάει.
1: Ναταλή.
0: Ναι. Και με την Ναταλή έκανα χορό.
1: Αμάρε, την οποία δεν έκανε.
0: Ναι. Ναταλή, όταν ήμουν στο στούντιο 5. Εγώ πάντα όπου και αν πήγαινα, εδώ στην Κατερίνα λίγο στραβούσε δουλειά, όπου και αν είχα, τους έθετα θέμα ότι θα κάνω.
1: Γιατί στράβωσε εδώ.
0: Εδώ εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, άλλωστον. Τέλος πάντων, δεν επεκταθώ. Εντάξει. Λοιπόν, και στους σταθμούς που ήμουνα, πάντα ήθελα να κάνω εκτός από τους χορηγούς που έπαιρνα, ήθελα και να κάνω και χορούς. Λοιπόν, και στο Studio 5 που ήμουν Θεσσαλονίκη, είχα κάνει με την Ναταλή, το παρκάκι που είχε βγάλει τότε, και με τον Βολάνη έκαναν χορό και τον είπα τον Βολάνη, του λέω άλλη φορά, πιστεύω να όταν θα γίνεις φίρμα, λέω να μην μας ξεχάσεις, Βολάνης, λοιπόν, στο Studio 5, γιατί τελικά, όχι εγώ, μου λέει ο Βολάνης, όχι εγώ, τι εσύ ρε, ήρθε μια μέρα στο Πανόραμα, του λέω με θυμάμαι. Δεν ήξερε, όλοι εκμεταλλεύονται τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της εποχής εκείνης.
1: Και αλλά, μετά τους ξέρω.
0: Αλλά, ναι, αλλά εμείς, εγώ τότε ήμουν επαγγελματίας και τους εκμεταλλευόμουν εγώ. Κατάλαβες, δηλαδή έκανα χορούς εγώ μαζί τους. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, αγάπη θέλω Κανάρι, Κατερίνα Κανάρι, και ποιο άλλο τραγούδι με πες.
1: Και το άλλο είναι...
0: Σ' αγαπώ, πίστεψέ με. Άντε.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα φτάσει στη δικιά μου την ηλικία, τι θα κάνεις ρε φίλε. Νέο παιδί.
1: Δεν βλέπω καλά ρε.
0: Νέο παιδί, 18 χρονών παιδάκι.
1: Θέλω γυαλιά.
0: Νέο παιδί.
1: Καλά, κοντά δεν βλέπω καθόλου. Καθόλου.
0: Νέο παιδί, πανέμορφο παιδί. Νέο παιδί, νέο. 48 χρονών.

Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να ακούσω «Σ' αγαπάω, πίστεψέ με», με την Ναταλή. Είχαμε κάνει και με την Ναταλή ένα χορό στο Καμπάνα Κλαπ, στα Λαδάδκα.

0: Λοιπόν, τι κάνεις, Σάκη?
1: Καλά είμαι, Παύλο.
0: Τι λέει, πώς είσαι? Καλά. Σήμερα φυσούσε και λιγάκι, ήταν καλά.
1: Απόψε, παιδιά, θα μετεωρολόγος που είμαι.
0: Πες το.
1: Απόψε θα κοιμηθείτε με δροσιά, μπορεί είναι και λίγο ένα σεντόνι να βάλει, θα έχει καλό καιρό για απόψε και αύριο το ίδιο, από την Κυριακή και μετά η θερμοκρασία ανεβαίνει. Υπάρχουν φαινόμενα στην περιοχή μας, πάμε μια χαρά για μήνα Μάιο, όπως είδαμε και εκεί στη Δυτική Ευρώπη τι έγινε των καύσεων αυτών. Καταλάβαμε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, αλλά δεν θέλω να έχετε αισιοδοξία γι' αυτό.
0: Να σε πω καλά, πες τα τραγούδια σου και μετά το πες.
1: Θα ζητήσω δυο από Χαρά Βέρα σήμερα. Το ένα τραγούδι είναι «Ποιος μας μάθησε καρδιά μου» και το δεύτερο είναι
0: «Ποιος τραγουδάει»
1: «Ποιος άνεμος».
0: Το «Ποιος άνεμος» τραγουδάει αυτός ο Μετυλινέος, ε?
1: Εγώ τη Χαρά Βέρα το θέλω, δεν ξέρω αν το τραγουδάει. Όχι, καμία σχέση με τον Μετυλινέο.
0: Πώς είπες, Χαρά Βέρα.
1: Ποιος άνεμος και ποιος μας μάτιασε.
0: Χαρά Βέρα. Ποιος.
1: Σαν τα δύο.
0: Ποιος μας μάτιασε.
1: Και το άλλο είναι ποιος άνεμος.
0: Πάλι από τη Χαρά Βέρα.
1: Ναι, δυο. Σήμερα δεν θέλω ούτε Καζατζήτη, ούτε Αγγελόπουλο. Θέλω για Χαρά Βέρα. Λοιπόν, αφιερώσω στο Δημητρό μου την Παοκτσού που της αρέσει το τραγούδι, στον Κυριά μου και ο Γιώργος, στην Κατερίνη και την Τάνια εκεί που τους άκουσα τα χαιρετίσματά μου να είναι πάντα καλά. Στην Δεύτερη Γερμανία πάντα με τα περαστικά μας και την οικογένειά της να είναι πάντα καλά. Το φίλο μου του Βασίλη του Μπαντζαρόπουλου, στην αγάπη μου, την κυρία Βάσου Τακτέλ. Τη Στέλλα την Αγρότσα με πάρα πολύ αγάπη. Στο γιο του Αμνεχνού Αγόρη, στον Τάκη του Ατλάντικ, στον Χάρη τον Απίθανο και του. Κάτσε του Χάρη τον Απίθανο και το Φώτο να Χτύπητο.
0: Και το Χαρά Βέρα, ποιο μα μάτιαξε και το άλλο, ποιο είναι, είπε. Πώ το είπε,
1: ποιο άνεμο.
0: Ποιο άνεμο. Λοιπόν.
1: Και στο το κρατήριο του Ράδο Μάρο.
0: Άκου να σε πω κάτι. Εποχή μουσικού γαλαξία. Λοιπόν, έχω
1: και
0: να.
1: Θυμάμαι.
0: Ναι, θυμάσαι. Λοιπόν, έχω μια καλή σχέση με έναν Παναγιώτη που κάνει εκπομπές. Το στάντο του 18 χρόνια, 19. Του λέω μια μέρα, ρε Παναγιώτη, παλιά όμως, έτσι στον τέλο. Γιατί ήμουν συνδιοκτήτης του σταθμού. Του λέω, ρε Παναγιώτη, ποιους σταθμούς ακούς, ποιους σταθμούς λέω, τι τραγούδια ακούς, ξέρω εγώ, σαν νέο παιδί. Μου λέει, θα σε πω μερικούς τραγουδιστές, δεν πιστεύω να τους ξέρεις, μου λέει εσύ. Λέω, για πες, μου λέει, Χαρά Βέρα, Σαφέτη, λέω, ποιοι είναι αυτοί, δεν τους ξέρα. Σαφέτη, σεντερφόρ του ΠΑΟΚ.
1: Σαφέτη είναι από την Πύρια.
0: Ξέρω, ναι, μετά τη σήματα. Και όταν ήρθα εδώ, πέσανε δημοτικά το πρωί. Μου έλεγα, τι είναι δημοτικά το πρωί.
1: Τότε είχαμε.
0: Τα καπνά,
1: το λένε.
0: Και καλά κάναμε.
1: Φυλακές, τα καπνά.
0: Ναι, ναι,
1: τα,
0: ναι,
1: ξέρεις,
0: ναι,
1: τα καπνά, ναι, είναι μια δουλειά την οποία είναι για φυλακισμένους και όχι για ανθρώπους. Δηλαδή, άμα κάποιον του βάζει φυλακή, βάζει το καπνά. Δηλαδή, πώς θα σοφρονιστεί κατευθείαν.
0: Η μάνα μου έλεγε συγχώρε με τα χέρια.
1: Δεν υπάρχει πιο δύσκολη δουλειά από αυτήν. Ευτυχώς ο κόσμος ξύπνησε και βάζει και την ίδια.
0: Εγώ τους ξύπνησα. Τους έλεγα, μου κάνα παράπονα.
1: Τους ξύπνησε ευτυχώς. Τα καπνά είναι σκλαβιά.
0: Τους έλεγα, αρέσεις, μου έλεγα ένα παράπονα. Τους έλεγα εγώ στον αέρα. Αυτά δεν τα λένε στον αέρα. Φοβούνται, έχουν συντηρητικές απόψεις. Όχι ο κόσμος. Οι μουσικοί παραγωγοί έχουν συντηρητικά μυαλά. Λοιπόν, τους έλεγα εγώ, ρε, τους λέω, βάλτε εναλλακτικές καλλιέργειες. Αφού δεν σας συμφέρεται καπνά, τότε τους έλεγα, ας πούμε. Και θυμάμαι, ήταν μια κοπέλα 17 χρόνων, της λέω, άντε σε βρήκα και ένα γαμπρό, της λέω, ο οποίος έχει καπνά. Μου λέει, δεν κατάλαβες καλά. Άμα έχει καπνά, λέει, καλύτερα μείνω με τους γονείς μου, λέει.
1: Οι περισσότερες από την Πιερία φύρα μόνο και μόνο τα χωριά για αυτό το λόγο.
0: Ναι, ρε.
1: Τώρα εντάξει, καταργήθηκαν αυτά. Εγώ μέχρι τους 37 έβαζα καπνά. Ξέρω.
0: Ναι, ξέρω.
1: Μετά, έντε για ρε.
0: Έτσι. Είναι δύσκολο.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, τα είπαμε σήμερα. Να είσαι καλά, φίλε μου, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Αμερικάνικη εκπομπή, είπαμε. Αμερικάνικη
1: όλες... Αμερικάνικη εκπομπή και να βγαίνει στον αέρα και μια φιλική συμβουλή να μην ζητάτε για τραγούδια.
0: Οκ, έγινε ρε. Άντσο.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Σάκη.
1: Καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο.
0: Σάκη Κίτρο. Κίτρο. Παρακαλώ. κόσμος έγινε έτσι γιατί δεν υπήρχαν ραδιόφωνα με πρωτοποριακά μυαλά. Ήταν συντηρητικά. Και όταν εδώ είναι μια σχολή τώρα αυτή τη στιγμή. Βγαίνει ο άλλος στον αέρα, μιλάει, συζητάει, λέει διάφορα πραγματάκια. Λοιπόν, εντάξει, και σοβαρά και γαβαλά και τα λοιπά. Δεν είναι το ραδιόφωνο 7 κιλά τραγούδια. Εγώ από αυτήν είναι η ταπεινή μου γνώμη. Τόσα χρόνια που ασχολούμαι με το ραδιόφωνο δεν είναι 7 κιλά τραγούδια. 7 κιλά τραγούδια, άμα τα βάζαμε μια κασέτα και τα παίζει κασέτα. Εντάξει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι πολύ σημαντικό πράγμα να μπορείς να μιλάς με τον κόσμο και να ακούγονται και να μην ακούγονται. Και να είσαι επαγγελματίας σε όλους τους τομείς. Όχι πέφτουλας.

για τον φίλο μου το Σάκη από το Κύτρος που διάλεξε τα τραγούδια αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι για τη φίλη μας την Ελένη που μας ακούει. Πού? Ελένη, μ' ακούς? Έλα βρε Ελένη, μέσα. Έλα, ναι. Στο αυτοκίνητο μέσα είσαι? Το ασχολάσαμε. Εντάξει, καλή ξεκούραση. Έλα το τραγούδι στο μεταδίδω κατευθείαν. Κατευθείαν. Πανικός. Πολλές γυναίκες, πολλές. Χαμός. Πες. Έλα το επόμενο. Και αυτό και το επόμενο δικό σου. Έγινε έτσι όμως. Ράδιο Μάνος για τη φίλη μας την Ελένη. Για ο Σάκη. Κύτρος. Τα τηλέφωνα ισχύουν, όσοι τα ξέρετε μπορείτε να μας τηλεφωνείτε.

Λοιπόν, καλό τριήμερο, παιδιά. Μπράβο, τα κορίτσια μας εκεί που μας ακούνε στην παραλία. Ταξιδεύουν με τα αμάξια και μας ακούνε. Ειρήνη, Φανή και Τασούλα. Λοιπόν, ένα τραγούδι μου ζητάνε, Μητροπάνω, οποιοδήποτε τραγούδι. Λοιπόν, όλα τα ακούσουμε. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια για τα κορίτσια που μας ακούνε εκεί. Χαιρετισμούς.

0: Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι. Τραγούδι αυτό.
1: Με στα όνειρά μου έρχεται.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό λοιπόν, το βρούμε το τραγουδάκι. Έλα, το βρήκα, εντάξει, έλα. Έγινε, ευχαριστώ. Τσο. Πώς, σταλιώς, έλα, σταλιώς. Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Σταλιώς, μας ακούεις το αυτοκίνητο. Πού είσαι τώρα?

Καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τους ακροατές. Γίνεται ένας χαμός από τηλέφωνα, δεν σας προλαβαίνω. Παρόλο που δεν έχουμε και μου κάνετε κάποια παράπονα για το θέμα της ισχύως, αυτό δεν είναι στο δικό μου χέρι. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι για τη φίλη μας την Αθηνά. Γεια σου Αθηνά. Η Αθηνά ετοιμάζεται να βγει έξω. Πού το πας καλά τέτοια ώρα?

Έλα, το βρήκα το τραγουδάκι σου. Κλείσε, κλείσε να ακούσεις το τραγούδι. Πολύ πιάνεις τη συζήτηση σε. Άντε, κλείσε, κλείσε. Ο 129 μαρτάει. Όλοι οι ραδιοφωνικές σταθμοί έχουν το κοινό τους, έργασε. Όλοι οι ραδιοφωνικές σταθμοί έχουν το κοινό τους, στον κόσμο τους. Λοιπόν, τα έχουμε πει 1.000.000 φορές. Κάτι άλλο, όρτα μου. Μην λέμε τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, όλοι οι σταθμοί έχουν το κοινό τους, στον κόσμο τους κτλ. Εντάξει, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Εντάξει. Λοιπόν, για τη φίλη μας στην Αθηνά το τραγούδι. Τα τηλέφωνά μας είναι ελεύθερα. Όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Όσοι τα ξέρετε, τηλέφωνο. Στο μικρόφωνο Παύλος ο Βασιλείου.

για τη φίλη μας την Ειρήνη. Γεια σου Ειρήνη. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ειρήνη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν για αυτούς που τα ξέρουν. Όσοι τα ξέρετε τα νούμερα μπορείτε να τηλεφωνείτε. Λοιπόν, για την Ειρήνη αφιερωμένο. Παρακαλώ.

0: Χαρά, τι κάνεις Χαρά?
1: Καλησπέρα.
0: Καλά κάνεις, είσαι ένα τρελό όμορφο.
1: Το καλό παιδί, σήμερα δεν το άκουσα.
0: Ποιο καλό παιδί?
1: Ο Παύλος.
0: Δεν μ' άκουσες. Να τώρα είμαι.
1: Το καλό παιδί.
0: Τι
1: Παύλο, έλα. Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Πες, ελεύθερα, μεταξύ μας είμαστε.
1: Διαφημίζει Συνόηση 27, ένα κατάστημα.
0: Ναι.
1: Εγώ περνάω όλη την ώρα από εκεί, δεν βλέπω.
0: Πώς το λένε?
1: Παπ.
0: Πώς?
1: Η Νόηση 7.
0: Αυτό είναι το πρακτορείο Παπ.
1: Ναι, εγώ δεν το βλέπω. Περνάω όλη την ώρα του.
0: Είναι, πώς είναι, τι λέμε τώρα, αυτό είναι.
1: Μήπως είναι τίποτα άλλο, δεν είναι τέτοιο?
0: Όχι, όχι, πρακτορείο Παπ είναι. Η Νόηση 7.
1: Ναι,
0: Λότο προπό, τέτοια, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πας εκεί και θα πεις Θανάση Σταύρος, ακούω από το Μάνος, από τον Παύλο Βασιλείου.
1: Αφού περνάω κάθε μέρα και κοιτάω δεξιά, αριστερά, δεν βλέπω.
0: Είναι ένα πρακτορείο Πάπα. Εδώ έχω τη διεύθυνση Νόηση 7.
1: Ο δρόμος μου είναι.
0: Πώς?
1: Ο δρόμος ο δικός μου είναι, λέω.
0: Ωραία. Για δες το λίγο, δες το καλά. Πρακτορείο Παπ, λέγεται Μανουσαρίδου Πολυξένη. Η Νόηση 7. Ναι. Υπεύθυνος είναι ο Σταύρος Τσίγας. Ναι, εκεί είναι.
1: Αυτό είναι απέναντι στο Βαβέλη.
0: Όχι απέναντι, δεν είναι απέναντι.
1: Είναι δίπλα από τη ΔΕΗ, είναι η Νόηση.
0: Όχι, όχι, πας ευθεία.
1: Πού?
0: Από το Βαβέλη συνεχίζεις ευθεία. Ευθεία καμιά.
1: Είναι, το ξέρω που είναι το Βαβέλη.
0: Ναι.
1: Είναι η ΔΕΗ απέναντι. Εκεί η Νόηση είναι.
0: Ναι, η Νόηση. Συνεχίζεις, περνάς στο στρογγυλό. Περνάς ευθεία πάνω προς το. Προς τα πάνω εκεί.
1: Τέλος πάντων, εγώ θα κοιτάξω πάλι αύριο.
0: Η Νόηση 7, θα ρωτήσεις. Πρακτορείο ο Παπ λέγεται Μανουσαρίδου. Μανουσαρίδου, ναι. Πολυξένη. Η Νόηση 7, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας.
1: Και θα πω μέχρι ο Παύλος, το καλό παιδί ο Βασιλείου.
0: Βασιλείου, χαρά μου, γλυκιά μου. Τι κάνεις εσύ, τι λέει?
1: Έγινε Παύλο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Θες κάτω.
0: Κι εγώ. Να παίρνεις πιο, συχνά. Να παίρνεις, ακούμε, θέλω να σ' ακούω.
1: Μ' ακούς τώρα?
0: Ναι, θέλω να παίρνεις και να σ' ακούω. Θέλω να σ' ακούω κάθε μέρα.
1: Αυτό θα μ' ακούς, εγώ παίρνω και στο άλλο.
0: Ναι, έγινε.
1: Έχω δύο μέρη να παίρνω. Παίρνω στο FM, παίρνω και στο...
0: Με άλλο.
1: Με θέα, πώς το λέτε.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έγινε. Θες κάνει τραγουδί?
1: Όχι, άμα τελειώσεις, βάλω ό,τι θέλεις εσύ. Εγώ ακούω μέχρι που να κλείσεις, δεν με νοιάζει.
0: Έγινε.
1: Να ακούω τα τραγούδια, έτσι και έτσι.
0: Έτσι, οκ. Okay.
1: Ευχαριστώ, Παύλο, να
0: και εγώ καλά. Ευχαριστώ.
1: Καληνύχτα.
0: Γεια σου, κυρία Χαρά. Σ' αγαπάμε. Παρακαλώ.
2: Έλα, ρε Παύλε.
0: Τι κάνεις?
2: Τι γίνεται, είσαι καλά?
0: Καλά, ποιος είναι?
2: Έτσι και όλα να μ' ακούσει και δεν κατάλαβες τη φωνή.
0: Ο Τάσος.
2: Άρα δεν παίζεσαι.
0: Εσύ δεν μου λες, εσύ δεν βλέπεις ότι εγώ μιλάω στο τηλέφωνο? Δεν το βλέπεις εκεί, εσένα και είσαι και νέος άνθρωπος.
2: Όχι, καλή κανονικά, Παύλε, δεν ξέρω, καλή κανονικά.
0: Κανονικά, αλλά εσύ, εγώ μιλούσα με την κυρία Χαρά και εσύ έπαιρνες τηλέφωνο.
2: Δεν να. Το ξέρω, δεν το χτυπούσε το τηλέφωνο. Δεν σηκωτώ,
0: ναι, χτυπάει, αλλά γράφει εκεί πάνω ότι είναι σε αναμονή, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων.
2: Δεν είναι.
0: Για πες τραγούδια, τι κάνεις?
2: Καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, Φερεντίνος, απόψε γκρεμίζω κάστρα. Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά εκεί στο Δίον που ακούνε.
0: Φερεντίνος, απόψε γκρεμίζω. Θα έρθει η Κατερίνη.
2: Ναι, όλα εντάξει.
0: Θα έρθει η Κατερίνη ο Καλιαβόλτος.
2: Εδώ είμαι, θα τα πούμε.
0: Ναι, αγκρεμίζω.
2: Έγινε. Ευχαριστώ, Παύλο, καλό βράδυ.
0: Ναι, σχάλα, γεια σου. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Έκλεισε. Ναι. Φερεντίνος. Λοιπόν, άλλα αφιερωμένο για το φίλο μου τον Τάσο και την παρέα του εκεί. Στα παιδιά του Δίον. Γεια σου, Τάσο. Παρακαλώ. Τι κάνεις? Πότε παντευθείς? Ψαν μικρό παιδί που είσαι. Έλα.
3: Εσύ πότε λες εσύ?
0: Σε παντρέψω εγώ, ρε φίλε.
3: Εσύ είσαι ο κουμπάρος, εσύ θα κανονίσεις. Θα μας βάλεις ένα τραγούδι με τον Πουλόπουλο.
0: Ποιο θες?
3: Δεν τα θέλαμε ακόμα τα μαχαίρια. Δεν τα θέλαμε, τα ξέραμε κάπως έτσι.
0: Μαχαίρια.
3: Πουλόπουλος. 20,
0: ναι.
3: Με τόνο.
0: Μ' αρέσει Πουλόπουλος. Μ' αρέσει. Τι λέει, όλα καλά.
3: Καλά,
0: τώρα σηκώθηκα. Ρε εσύ, σε είδα σήμερα από το Βαβέλ Τροχάδι, σφαίρα, πού πήγαινες?
3: Ναι, είχα στη γύρα ήμουνα.
0: Καλά, ρε.
3: Θα αργήσει και λέω να πάω να τελειώσω, μη χτυπιάζει ζέστη, να τελειώσω.
0: Είχα και πίτα, άστην, καλά που δεν την έτσι, έδωσα στο φίλο μου την
3: κυρία. Όχι, θα σε κρυώσω αυτό, τελείωσε, γυμναστήριο, να το ξέρεις. Έχεις πρόστιμο γυμναστήριο, να το ξέρεις, τελείωσε.
0: Άντε, καλά, καλά.
3: Δεν τα θέλαμε ακόμα τα μαχαίρια, έτσι.
0: Ναι, το επόμενο δικό σου, άντε, τσάω.
3: Γεια σου.
0: Για το φίλο μου τον Τάσο και τα παιδιά εκεί στο Δίον.

0: Σάκυλο, μπράβο Χάρη, ωραίο τραγούδι. Και το άλλο ήταν ωραίο του Τάσου. Λοιπόν, τι λες, τι λέει.
1: Πέρα.
0: Γεια σου, Γιώτη το Μελαχρινό αγόρι.
1: Καλησπέρα φίλε Παύλε, καλησπέρα και στο ακροατήριό σου.
0: Να πούμε...
1: Να πω και το Χάρη ότι πολύ κοιμάται και δεν κάνει.
0: Ναι, αυτός κοιμάται ξανά.
1: Όχι, και... είναι ύπνος, ούτε μας ακούει, ούτε τίποτα, όποτε θέλει ανοίγει. Ήθελε ένα τραγούδι του Πουλόπουλου, τη Κλάρα που λέει. Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά, μετά τον γύρισε στα μαχαίρια. Δεν ξέρει και αυτό τι θέλει.
0: Να πω,
1: να πω
0: ότι ο Γιώτης είναι ο Γιώτης του Μελαχρινού Αγόρι από την Καλαμαριά και κάνει Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6 με 9 στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live. Με το Γιώτη είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, γνωστοί στην αρχή. Το ξέρω και με ξέρει από πολλά χρόνια που έβγαινε στα Μεσαία με το Μάκιο Δημουλέ, τα παιδιά τώρα διαστηματίες από την Καλαμαριά. Και τώρα συνεχίζει, έκανε σε πολλά, έκανε και σε ένα άλλο ιντερνετικό ραδιόφωνο και τώρα είναι στο ραδιόφωνο.
1: Έχουμε αρκετά χρόνια. Ναι. Έχουμε γύρω στα 10 χρόνια περίπου.
0: Ναι, στα 10.
1: Γύρω στα 6-7 χρόνια σε ένα άλλο ραδιόφωνο στο ίντερνετ μιλάμε και σε σένα έχουμε 3 χρόνια περίπου εδώ. Ναι. Στο Παύλο Βασιλείου Live έχουμε περίπου 3 χρόνια, κοντεύουμε. Δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά. Έτσι. Υγεία να έχουμε, εκπομπές να κάνουμε και την τρέλα μας.
0: Και θυμάμαι πήγαινε στα Πενερλή και έπαιρνε στο Πενερλή και έβαζε το δίσκο να παίζει.
1: Πάτε και εκεί πρωί παλιά που βγαίναμε στα νιάτα μας, όχι στο ίντερνετ στα Μεσαία, 1500 βιόκυκλους στα... Βγαίναμε κάθε Κυριακή πρωί,
0: θυμάσαι...
1: φυσικά έπαιζε το δύο δίσκος.
0: Έπαιζε...
1: Εμείς πηγαίναμε στο Πενερλή, εκεί στο φούρνο του Μαρτίνου και στον πεζόδρομο στην Καλαμαριά, στην Πασαλίδη. Άλλες εποχές, τότε ήταν διαφορετικά τα Μεσαία. Ήταν αλλιώς.
0: Τώρα
1: ίντερνετ, πάμε στο σημείο live, 24 ώρες, 10 τραγούδια.
0: Τώρα εδώ που είμαι, είμαι περιτριγισμένος από δίσκους μεγάλους και δισκάκια μικρά και κασέτες.
1: Παλιά μας τεχνικός κοινό.
0: Δηλαδή τώρα εδώ που είμαι στο Μάνος έχει δίσκους μεγάλους, μικρά δισκάκια, CD, κασέτες. Ο κύριος Λάκης συγχωρεμένος τα κυνηγούσε αυτά.
1: Εγώ έχουν μείνει από παλιά αρκετοί μεγάλοι δίσκοι, καμιά δεκαπενταριά του Καζατζίδη, Ζαλάρας, Πουλόπουλος, Βοσκόπουλος, Πάριος, Τερζής, Καράς, τα παλιά εκείνα του και ο Κάτσελιο Βασίλεμα, Μεριλίντα Μανώλης Κιώτης, Μέρι Βάσου, Λιακόπουλος, άσε εκείνοι παλί, ξέρεις.
0: Λοιπόν.
1: Αρκετά, έχω αρκετούς γιους, καμιά 120-150 είναι.
0: Εδώ χαμός γίνεται, ο Μπαρμπαλάκης χωρημένος έχει την 504 στα FM, έχει δίσκους, έχει κασέτες, έχει μικρούς δίσκους εδώ. Είναι μια έτσι όμορφη, είσαι σε ένα στούντιο, μπορεί να μην είναι το πιο σύγχρονο στούντιο, αλλά δε φίλε είσαι γύρω από... παλιές δόξες της μουσικής.
1: Γι' αυτό δεν μπορεί να έρθει στο ίντερνετ. Σ' αρέσει εκεί πέρα φίλε και στο ίντερνετ δεν έρχεσαι.
0: Στο ίντερνετ αφήνω σε εσάς, εσείς είστε δάσκαλοι.
1: Ναι, το αφήνεις εμάς, ναι, απαιδευόμαστε. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν
1: να πούμε καλό βράδυ στο ακροατήριο, καλή ακρόαση. Σε όλα τα παιδιά που έχω ακούσει, το Σάκη άκουσα, τη Χαρά άκουσα, Ραροφυλακοδίων άκουσα.
0: Το Γιώργο.
1: Ποιος είναι εκείνος ο...
0: Ο Γιώργος.
1: Ανδρέας, ο Καψούρης, είναι από το δύο.
0: Ο Γιώργος, ο Ανδρέας, ο...
1: Ο Γιώργος, ο Ανδρέας, αυτοί ζουνε.
0: Ναι, πώς ζουν, μια χαρά παιδιά είναι.
1: Υπάρχουν,
0: ναι. Νέα παιδιά.
1: Γιατί δεν τους ακούμε στο ίντερνετ και αυτό, δεν μας ακούνε πια.
0: Δεν ακούνε, δεν ξέρω.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, χαιρετίζουμε σε όλο το ακροατήριο. Και στο Χάρη πέστω να μην κοιμάται πολύ, γιατί ο ύπνος του πολύ βλάπτει.
0: Ωραία.
1: Από τον έβαλα σήμερα, πέστω να εκεί, κόκκινη κάρτα.
0: Λοιπόν, ο Γιώτης το Μελαχρινό Αγόρι, ο οποίος είναι Τρίτη, Πέμπτη Παρασκευή στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου Live.
1: Τα είπαμε, εντάξει. Τα μάθανε, τα εμπέδωσε ο κόσμος, μια χαρά.
0: Λοιπόν.
1: Συνέχισε το πρόγραμμά σου κανονικά, βάλε το τραγούδι θέλει στο επόμενο και αφιέρωσε όλο το κρατήριο από μένα.
0: Οκ, okay. Έγινε.
1: Αυτά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, γεια σου Γιώτη. Κάνει και ο Βασίλης ο Τίφανος εκεί. Συνάδελφοι είναι αυτοί.

0: Λοιπόν, σταματία, μισό λεπτό λιγάκι, μισό λεπτό λιγάκι. Παρακαλώ. Ναι. Στο Παρπαλευτέρι που μας ακούει στη Γερμανία. Ποιο τραγούδι? Αδιόρθωτες γυναίκες. Οκ. Α, ναι. Αδιόρθωτες. Ναι. Εσύ ποιος είσαι? Ωραία. Πώς είπαμε, πώς τον τραγουδιστή αυτόν? Πώς τον θυμάσαι? Ναι, όχι, πώς λέει ο τραγουδιστής. Αδιόρθωτες γυναίκες. Οκ. Έγινε. Να σε καλά, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Έλα, σ' ακούω, πες μου. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Να σε βγάλω στον αέρα. Να σου καεί το βίντεο και ο θερμοσύμφωνας. Θα φτάσουμε στο 2300. Πες πια.
1: Ρε φίλε Λευτέρη, πες μας λίγο γυναίκες αδιόρθωτες να μας βγάλεις.
0: Περίμενε λίγο, έλα, παράδειγμα, έλα, σ' ακούω. Ατλάντικ. Ατλάντικ. Ράδιο Ατλάντικ.
2: Ακούς?
0: Έλα.
2: Αύριο κατά 12 θα πάμε γυμναστήριο, να ξέρεις.
0: Γιατί?
2: Δεν θα πάμε γυμναστήριο.
0: Α, ναι.
2: Θα χάσουμε και ένα κιλό, ρε, κατάλαβες.
0: Εγώ έχασα κι άλλο να χάσω. Έχασα 8 κιλά, έχασα 7.
2: Καλά, έτσι έγινες μοντέλο. Τώρα είσαι για καλυστία.
0: Και εσύ είσαι για καλά.
2: Βάλε να ακούσω ένα τραγούδι πριν κοιμηθώ, το Αντίπα.
0: Ναι.
2: Γιατί με τα Αντέλα σήμερα.
0: Ποιο?
2: Το φταίω.
0: Ωραίο τραγούδι, ρε φίλε.
2: Και τα υπόλοιπα δεν σου λέω τίποτα τώρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
0: Ακούς, με τον Αντίπα κάνα χορό. Με τον Αντίπα. Είχε έρθει ο γιο του στο Μελαχρινό Αγόρι. Άμα το ρωτήσει το γιο, πε το που πήρε.
2: Δώσε χαιρετίσμα. Ακούει αυτό τώρα?
0: Ναι, αφού πήρε τηλέφωνο. Ο γιο του Μελαχρινό.
2: Ξέρει, τον άκουσε, πήρε τηλέφωνο. Από πού ακούει?
0: Από Καλαμαριά. Αμέσω είτε μέσω διαδικτύου.
2: Περίμενε τώρα η εκπομπή σου παίζει μέσω διαδικτύου.
0: Ναι, βέβαια, πώ δεν παίζει. Ο
2: παγκόσμια.
0: Ναι, ναι, παγκόσμια. Αφού να τώρα με πήρε να σα κρατήσει, μα ακούει στη Γερμανία.
2: Ναι, το άκουσε, το άκουσε.
0: Ναι, ναι.
2: Τότε και εγώ χαρίζω σε όλη τη Στουτγκάρδια. Εκεί πέρα στην.
0: Ήσουν Γερμανία, εσύ. Ήσουν Γερμανία, εσύ. Ήσουν Γερμανία.
2: Όχι, δεν τα πήγα, πήρε το αυτοκίνητο. Πήγαμε εγώ, είχαμε και συγκίνηση εκεί πέρα.
0: Θα σε πω τι γίνεται. Ακούς, με παίρνουν ακροατές που βάζουν στο ίντερνετ το σταθμό και ταξιδεύουν και μας ακούνε. Άλλος με πήρε από την Κολονία, μου λες ακούω, άλλος στην Αμερική, ξέρω εγώ. Από Γαλλία.
2: Δεν το ήξερα, εγώ νόμιζα εδώ το πήγα.
0: Όχι, εγώ θα σε πω κάτι. Από Αμερική με έχουν πάρει, από Γαλλία, Γερμανία. Ναι.
2: Ύστερα, εντάξει, δεν βάζεις τραγουδάρες τώρα. Κάνεις πρόγραμμα πολύ στέλνες.
0: Όχι, δεν είναι τραγουδάρες και ο Μάνος είναι γνωστός.
2: Εδώ σηκώνεις τους πεθαμένους τώρα, πλάκα κάνεις. Με τριπλή σε χάνουμε.
0: Λοιπόν, για τα καλά σου λόγια, μισθός θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ, να ξέρεις.
2: Ευχαριστώ πολύ. Τα υπόλοιπα αύριο σε γυμναστήριο. Καλό βράδυ.
0: Τραγούδια, τραγούδι.
2: Ναι, αντίπαση,
0: φταίω. Φταίω, έλα, εντάξει.

φταίω. Ξέρεις κάτι, αυτό μου είπε, θα μπορούσα να το παίξω κι εγώ, ρε. Να το παίξω πρεστή και η ματσα. Αλλά εγώ εσκεμμένα πάω πιο σε μια την μπάλα, κατάλαβες. Ναι, τι είπες, και η ματσα. Ναι, λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Ατλάντικ. Έλα, Ατλάντικ, αφιερωμένο για σένα. Και μετά το επόμενο για το Λευτέρι. Κάπελα, βάλε 500 κιλά κρασί για να ξεχάσω εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή με τα γαλαζοπράσινα μουσταρδιά.

0: Ρε φίλε Λευτέρη, πες μας λίγο γυναίκες αδιόρθωτες να μας βγάλεις λιγάκι τον καημό μας.
1: Επιθυμία για το φίλο τον Παύλο.
2: Έχει το όνομά μου αυτός. Λοιπόν, αφιερωμένο για το Λευτέρη από τη Γερμανία που μας ακούει. Γεια σου Λευτέρη. Βάλε 7 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή, με τα γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια.

Center for του Βάρη. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για την κυρία Χαρά. Γεια σου κυρία Χαρά. Λοιπόν, κάτσε, το ακούσουμε αυτό. Αυτό είναι.

0: τραγουδάκι.
1: Όχι, όχι, δεν αυτό, δεν. Λοιπόν, θα τη βάλω αυτό το τραγουδάκι. Έλα. Αυτό, αφιερωμένο για την κυρία Χαρά. Ο επισκέπτης. Βάλε σκαρσί, βάλε 7 κιλά κρασί.

0: ναι.
1: Τι κάνουμε, καλή εκπομπή κάνουμε.
0: Ναι. Τι κάνεις αστρολόγο, ρε. Παντρεύτηκες. Παντρεύτηκες. Περίμενε λίγο. Κάτσε λίγο να τελειώσει το τραγούδι και εσύ.
1: Καλά.
0: Όχι, έλα, έλα, έλα, σε ακούμε τώρα, τέλειωσε. Τι κάνεις.
1: Καλά, ρε.
0: Τι λέει.
1: Τι να πει, να.
0: Θα πας
1: κανένα.
0: Θα πας κανένα τρίμηνο να κάνεις κανένα μπάνιο στη θάλασσα.
1: Μα.
0: Γιατί?
1: Εμείς είμαστε στη βουνή, δεν πάμε εύκολα στη θάλασσα.
0: Και τρώτε όλη μέρα κρέας στη βουνή, σχέδια. Τρώτε όλη μέρα κρέας.
1: Μ' ακούς, δε.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο.
1: Ε?
0: Το ραδιόφωνο, χαμήλωσε το. Κλείστο.
1: Γιατί εμείς είμαστε στη βουνή, δεν πάμε εύκολα.
0: Κλείστο, βρε. Λοιπόν, μπράβο. Είσαι καλό παιδί. Λοιπόν, το κρέας προετοιμάζει το ψάρι.
1: Το κρέας.
0: Το κρέας, ε.
1: Ναι, τι.
0: Εγώ το κρέας, ρε φίλε, με το ψάρι μου αρέσει σήμερα. Φαίνεται βουνίσχυ. Η θαλασσινή και η βουνίσχυ. Η βουνίσχυ, άμα δεν φάνει κρέας, το κρέας όμως δεν κάνει να τρως πολύ κρέας.
1: Ναι,
0: ξέ...
1: δεν μπορώ. Εγώ με το ψάρι...
0: Τι?
1: Μ' αρέσει, τρώω την εβδομάδα μια φορά, αλλά όχι.
0: Τι λες, σαν το ψάρι υπάρχει, τι λες. Καταρχάς το κρέας, το κρέας, το υπερβολικό κρέας, αυτά έχουν νητρογλυκερίδια, έχουν αυτά, έχουν εκείνα κτλ. Δεν είσαι 15 χρονών, άμα είσαι 15 φάει τι θες, αλλά και πάλι 15 να είσαι, είναι full jack, θέλει, με, θέλει ρέγουλα, ρέγουλα θέλει.
1: Ανάλογα τον οργανισμό είναι.
0: Καλά, ναι, εντάξει, πλάκα σε κάνω.
1: Και
0: κάνω...
1: τη δουλειά που κάνεις και
0: σε,
1: όλα.
0: Σε κάνω πλάκα, βρε, καλαμπούρικα. Λοιπόν, για έλεγε τραγούδι, θες κάνει τραγούδι. Βάλε και αυτά και λέει τραγούδι, βέβαια.
1: Του Μητροπάνου θα βάλουν κανένα, ρε.
0: Ναι, πες, τι θες. Ναι, ποιο θες.
1: Πώς θα δίνω, πώς θα θες, τα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Τα λαδάδικα. Αχ, το Μητροπάνο τον είχα δει μια φορά μαζί με τον Τερζή που τραγουδούσανε. Εκεί.
1: Μητροπάνος Μπάση Τερζή.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Καλά που με διορθώνεις, έτσι ακριβώς είναι και ο Μπάση. Εγώ θυμάμαι είχα πάει για άλλο λόγο για τον Τερζή και είχαμε αγωνίσει και το Μητροπάνο. Ήταν και όντως ο Μπάσης, και ο Μπάσης ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι είναι όπως τα λες. Ναι.
1: Ναι. Μητροπάνο, ναι.
0: Γι' αυτό βάλε 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή με γαλαζοπράσινα μουσταρδί ματιά. Σ' άρεσε.
1: Καλά, ναι.
0: Λοιπόν, έλα, σ' αφήνω το τραγουδάκι. Κάνουμε πλακίτσα, να ξέρεις, ε? Κάνουμε καλαμπούρι, χαβαλέ κάνουμε. Σπάμε
1: καλά,
0: λίγο τη μονοτονία.
1: Καλά, καλά, έγινε παντού.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ, ρε. Τσακαβάρα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τσακαβάρα. Τσακαβάρα. Φιλιά, ρε. Γεια, γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Τσακαβάρας, τσακαβάρας. Γεια σου, Γιάννη.
2: Σε συζητάν δικός γιατί.
0: Αμερικάνικη εκπομπή, όχι συντηρητική. Γεια σου, Γιάννη Τσακαβάρα.

Καλό είναι οι διαφημιστές της Πιερίας να προτιμούν το ραδιομάνος και το ραδιομάνος. Ναι, είναι πολλά χρόνια ραδιόφωνο και είναι από τα πιο γνωστά και έχουν μεγάλη ακροματικότητα, πολύ μεγάλη ακροματικότητα. Λοιπόν, ποιο τραγούδι πες? Έλα, το βρήκα τραγούδι, για να το ακούσω λίγο αυτό. Έλα, εντάξει. Πώς θα λένε εσένα? Πώς, Νίκος, έγινε Νίκο, να σε καλωθήσω. Με ποιο δικαίωμα,

0: Καλώ στο φιλαράκι, επτάλογο Θεσσαλονίκη.
1: Σύντομα, αγόρι μου.
0: Τι κάνει, πότε θα παντρευτεί κι εσύ, σιγά σιγά.
1: Να παντρευτώ, να βρούμε καμία γυναίκα.
0: Εδώ, γιατί είμαι εγώ, γιατί κάνω κουμπέ, για να σα παντρέψω όλου σα.
1: Να κάνει το κουμπέ, να κάνει το κουμπέ.
0: Κατευθείαν. Λοιπόν, άκου να σου πω μια ιστορία.
1: Για πες.
0: Την έχω κάνει πολλά χρόνια.
1: Για πες.
0: Λοιπόν. Πάντα η επαφή μου και η επικοινωνία μου με τους ακροατές μου ήταν στο Χαβαλέ, στο Καλαμπούρ και τα λοιπά.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Αφήσαμε την άκρη, το Prestige και το Image και τα λοιπά. Ήξερα ότι αυτό...
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, εγώ
0: περίμενε,
1: μιλάω...
0: Περίμενε, σε
1: τα ξέρω χρόνια.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Αφήνουμε το Prestige και το Image, δεν θέλουμε Prestige και Image.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Κάποτε υπήρχε το μεγαθύριο που λεγόταν ΕΡΤ. Το οποίο πέρασε, έκανε εκπομπές κάποτε. Υπήρχε η ΕΡΤ και υπήρχαν και οι πειρατικές σταθμοί της εποχής εκείνης. Οι πειρατικές σταθμοί της εποχής εκείνης κλέβαν την παράσταση από το μεγαθύριο που λεγόταν ΕΡΤ. Γιατί το κλέβανε, γιατί οι άνθρωποι ήταν πιο κοντά στον κόσμο. Κατάλαβες. Μετά γίνανε τα επαγγελματικά ραδιόφωνα και καλώς γίνανε. Και αντί να κρατήσουν μια και σοβαρό και έτσι και τα λοιπά, κρατήσανε αυτό το σύστημα. Δηλαδή και καλά πρεστήσανε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Εμένα όταν κάποτε με είχαν καλέσει, με είχαν πάρει τηλέφωνο και με ψάχνουν να με βρουν, τους είπα εγώ δεν είμαι επαγγελματίας. Ναι, τότε πήγα το 1988.
1: Τότε ήσουν μυστηρικά,
0: το 88. Με λέει, θα κάνεις εκπομπή, θα πεις πέντε πράγματα κτλ. Και θέλω να σου πω ότι αυτό έκλεβε την παράσταση. Πριν από μένα.
1: Εννοείται.
0: Πριν από μένα υπήρχε ένας καθηγητής πανεπιστημίου που ήξερε κανένα 500 γλώσσες. Και έβγαινε και δεν είχε τηλέφωνο.
1: Να το κάνει, άμα δεν είσαι απλός, φιλαράκι, να μιλά, να κάνει.
0: Και δεν είχε τηλέφωνο. Και δεν είχε τηλέφωνο. Και έβγαινε ένας
1: παππούς.
0: Και έγινε χαμός. Θέλω να σε πω ότι η απλότητα και η ταπεινότητα και η σεμνότητα είναι ό,τι θέλει, ό,τι πρέπει.
1: Γι' αυτό είσαι και αγαπητός.
0: Γι' αυτό βάλε και 7 κιλά κρασί.
1: Ακούστε εδώ ένα τραγούδι.
0: Ποιο?
1: Το Καλοσύνη μου.
0: Πώς?
1: Και ένα για το Παναγιώτη. Καλοσύνη μου και ένα για το Παναγιώτη. Ποντιακό.
0: Πόντιος είναι ο Παναγιώτης.
1: Πόντιος, Καραπόντιος, όχι Πόντιος.
0: Λοιπόν, Καραπόντιος είναι.
1: Καραπόντιος. Παπαδόπουλος.
0: Αμά! Την κάτσε με τη βάση. Λοιπόν, πες καλοσύνη μου.
1: Θεό, η μάνα είναι ο Θεό, η μάνα είναι η Παναγία.
0: Ναι, όμως και εσύ καμιά φορά να... Εντάξει, θα τα βάλω τα τραγούδια.
1: Εντάξει, γιατί γι' αυτό χτυπάει με στην καρδιά, φιλάρακι.
0: Χτυπάει,
1: Πάρα, χτυπάει, όχι χτυπάει.
0: Κοίταξε.
1: Και σήμερα είναι και Σαββάτο, δεν είναι Παρασκευή, γιατί μπερδεύτηκα το.
0: Παρασκευή πάμε για Σαββάτο.
1: Αύριο είναι ψυχού.
0: Σάββατο.
1: Κατάλαβε, ψυχού είναι αύριο για τους φεραμένους. Και θα πάω να ανάψω ένα κεράκι στη μαμά.
0: Έγινε. Λοιπόν, έλα, τα τραγούδια σου ακούγονται. Λοιπόν, θα ακούσει τον Παύλο Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να σε καλά.
1: Να σε ακούμε να μας δίνεις κουράγιο.
0: Να σε καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ.
1: Έγινε, αγόρι μου, τα λέμε.

0: Παρακαλώ. Χάρης.
1: Έχουμε αεπνείς απόψε. Αεπνείς έχουμε.
0: Άκουσες το...
1: Μας βάλεις ένα 11 τραγούδι να στανιάρουμε.
0: Δεν μου λες τον Γιώτη, τον άκουσες?
1: Ναι, ναι, πώς, τον άκουσα, σ' ακούω, ναι. Σ' ακούω.
0: Τι κάνεις?
1: Από έρωτα πεθαίνω τα κλαδιά Πουλόπουλους.
0: Αμα... Βάλε 7 κιλά... Βάλε 7 κιλά κρασί.
1: Τώρα, 10 ώρα ξύπνησα,
0: ναι. Να βάλεις κρασί να πιείς τώρα.
1: Άντε, τα λέμε, ρε.
0: Άντε, ρε, καλά.
1: Άντε. Θα τα πούμε εκεί στο στέκι, ε.
0: Ναι, ναι, άντε, ρε, φιλιά.
1: Δεν πήρε τηλέφωνο για δουλειά.
0: Άντε, καλά, καλύτερα.
1: Στο στέκι, αύριο, ε.
0: Ναι, ρε, άντε, τσαό.
1: Θα σε βγάλω κόκκινη κάρτα, αν φέρεις αυτό που... και να σε χρειάσει και γυμναστήριο, να ξέρεις. Άντε, τα λέμε.
0: Γεια σου, γεια.
1: Γεια. Τσαό.
0: Ο φίλος μου, Χάρης. Ο Χάρης είναι ένας καλός άνθρωπος. Καλός και η γυναίκα του, πολύ καλή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια για το φίλο μου τον Γιώργο από την Επτάλοφο.

Μας το κόψανε. Μας το κόψανε, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα δεν θα παίξουμε ξένα τραγούδια. Θα σας πω γιατί δεν θα παίξουμε. Γιατί είναι ημέρες τέτοιες που ο κόσμος θα ακούσει και κανένα λαϊκό τραγούδι. Τέλος πάντων, θα βάλουμε ένα-δύο ξένα και θα κλείσουμε. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Supermarket Astro στην Εφεσό του Κώστου Δημόγλου, Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Έχουμε προσφορές από πρώτης του μηνός. Θα σας διαβάσουμε και θα τις πούμε σε κάποια στιγμή. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Υπάρχουν προσφορές που τρέχουν μουντιαλικές προσφορές από πρώτης του μηνός και θα τις διαβάσουμε σε λίγο. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυχερό πρακτορείο Pop-Up Μανουσαρίδου Πολυξένη. Η Noise 7 Κατερίνη, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας Κοκελίδης, ο σύντερφό του ΠΑΟ Κοκελίδης. Λάμνες ο Ενίδιαντα Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop. Λάμνες ο Ενίδιαντα. Καταστήματα Κίτσας, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Κασάνδρου 4. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Δυτική Σοδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Κομώσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμπνες 60, στην περιοχή του Σταυμού. Και τέλος το εκλεκτό μέλη Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Να το δείτε, θα το βρείτε στις λαϊκές της πιέριας.

Εντάξει, είπαμε, το είπαμε αυτό. 3-18, μην μου ζητάς να σας λέμε τέτοια πράγματα κάθε φορά. Όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν το κοινό τους και τον κόσμο τους. Εντάξει, άλλος παραπάνω, άλλος λιγότερο. Εντάξει. Λοιπόν, 129 το είδα. Γεια σου κύριε Χαρά. Serenade Steve Miller Band. Τι επιτυχία ήταν αυτή κάποτε. Το 99. Όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς στο τραγούδι, μου άρεσε πάρα πολύ. Το βουβάρδιζα. Στα μεσαία. Μεσαία σε αυτά τα παιδιά. Παιδιά της Καλαμαριάς να βγαίναμε, κατανάλωση το 1978 με 79, 98.

0: για τον 429. Εντάξει, δεν έχω θέμα να τα δώσω κάποια τραγούδια. Και ένα και δύο και τρία και τέσσερα. Έτσι. Ναι. Πες. Ναι. Πες. Τι?
1: It's my life. Ποιος τραγουδάς τώρα για
0: αυτό? It's my life. Αυτό είναι ναι, είναι δεκαετία 90 αυτό. Δεν είναι παλιό.
1: Ναι ρε παιδί μου, ποιος τραγουδάει?
0: Σ' αρέσει. Ναι, το βάλω.
1: Θα βάλεις μερικές στροφές?
0: Ναι, βάλω, ναι.
1: Ευχαριστώ ρε.
0: Άντσο.
1: Άντσο.
0: Κατά 29 να βάλεις ένα-δύο τραγούδια. Ο άλλος μου πήρε, μου δώσε 2-3 τραγούδια. Πολύ ευχαριστώ, 4. Τα βάλα. Και μετά από λίγο ξαναπαίρνει τηλέφωνο και μου λέει: θέλω να. Του λέω: όχι, φίλε μου, δεν γίνεται. 4 τραγούδια μου ζήτησε, τα βάλα. Χωρίς να μιλάω κιόλα. Υπάρχουν και άλλοι ακροατές. Δεν είμαστε μόνοι μας. Μακάρι να είμαστε μόνοι μας να βάζαμε 100 τραγούδια. Λοιπόν. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, ήταν αυτό. Στην Μούλα Μπάντ. Τώρα κάτσε να πούμε το άλλο. Αυτό ήταν το πιο έτσι, μπαλάντα της εποχής εκείνης. Λοιπόν, κάτσε να πω και το It's My Life.

Για να δούμε το πούμε όλο αυτό. 3-18, ναι, εντάξει, όλα καλά. Έλα, πάμε. Χάρη, έλα. Ωραία, φίλε, αυτό το παίζαμε.

0: όταν είσαι DJ σε κλαμπ μεγάλα, όταν είσαι. Τώρα είναι τα περισσότερα, είναι ό,τι περισσότερα, όλα είναι έτοιμα σε ένα υπολογιστή. Δεν έχει αξία. Χάθηκε η έγκλη του DJ, ας πούμε. Κάποτε DJ ήταν στο θέμα το μυαλό, στροφές. Εμείς τα τραγούδια που παίζαμε σε CD και σε δίσκο, σε αλλαγές που κάναμε, ήταν σε ένα λεπτό αλλαγές. Πάνω από ένα λεπτό αλλαγή, κόντρα αλλαγή, αλλαγή και διαφορετικά τραγούδια. Και είναι δύσκολο αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι τώρα έτοιμα μου ξέρεσμένα. Σε κλαμπ δεν μπορείς να κάνεις μια πατάτα. Στα κλαμπ που πας να παίζεις μουσική, ο DJ, ο καλός DJ είναι στα κλαμπ, όχι στα καφέ μπαρ. Στα καφέ μπαρ και μια αλλαγή της πλάκας να κάνεις, δεν το καταλάβει άλλος. Στα κλαμπ όμως πρέπει να σε εργατώνει. It's my life, Dr. Alban. Α, κατευθείαν, γκάμ. Με μένα μ' άρεσαν πάρα πολύ τα λέιζερ, σαν DJ που ήμουν. Τα λέιζερ πάρα πολύ μ' αρέσανε. Είχαμε εκεί στα Λαδάδικα το πιο μεγάλο κλαμπ που έπαιζα μουσική. Ήταν το Βίτσιο. Το Βίτσιο χωρούσε πάνω από 2.500 άτομα. Κάθε Σάββατο ήταν τίνγκα. Τα πάρτι που κάναμε στο Μοσκό Γαλαξίο. Και είχα τρέλα εγώ με τον καπνό. Καπνός και τα λέιζερ. Και είχα και μικρόφωνο και τους μιλούσα. Δηλαδή, κανένα πρώτα σκέφτομαι και λέω, πώς τα έκανα αυτά τα πράγματα εγώ, ρε. Πώς τα έκανα. Πρωτοποριακά πράγματα. Και οι αλλαγές ήταν ένα λεπτό οι αλλαγές. Ένα λεπτό. Τσακ, αλλαγή. Ταπ. Οι αλλαγές. Και να είσαι από τις 11 η ώρα, 10.30 η ώρα. Αναλόγως δηλαδή, μέχρι. Χάρη, γρήγορα κοιμήσου. Χάρη, πες. Πες, θα κλείσουμε.
1: Τραγουδάρισε.
0: Ναι, ωραία είναι.
1: It's my life. Πρόσεξε, Ατλαντίδα, Παύλο, Ατλαντίδα, Κατερίνη.
0: Πώς?
1: Ατλαντίδα, δύσκολη στην κατεστήμα.
0: Δεν ξέρω εγώ, εντάξει.
1: Η μεγαλύτερη δύσκολη στα Βαλκάρια ήταν εσύ. Και γαμώτο. Την πρόλαβες?
0: Όχι.
1: Δεν την
0: ξέρω, έχω ακούσει αυτήν.
1: Και γαμώτο.
0: Όχι.
1: Η μεγαλύτερη δύσκολη στα Βαλκάρια ήταν εσύ.
0: Ναι, έχω ακούσει, με έχουν πει.
1: Κάτσε καλά.
0: Άντσα. Δεν μου λες αυτό που ήταν ένα προβολέα.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω.
0: Αυτό
1: ακουγόταν, βλεπόταν από το δικό μου το χωριό πάρκο, όσο 17 χιλιόμετρα είναι.
0: Σόπα, ρε.
1: Το προβολέα σου μεγάλωσε, ήταν φοβερό. Αυτό το κάτι άλλο, ας. Μπορεί να... Να βλεπόταν και στην Καλαμαριά της Αλλήνης, πρέπει να χτυπούσε εκεί πέρα. Χτυπούσε πολύ μαθιάρες εδώ.
0: Δεν μου λες, αυτή η Ατλαντίδα, αυτή η δισκοτέκ, ήτανε πού ακριβώς ήτανε?
1: Ήτανε, πως βγαίνουμε από παραλία για Κατηρινόσκαλα, δεξιά. Πολύ μεγάλη, φοβερό ένα πράγμα, κάτι καλά.
0: Είχε μάζευε ο κόσμο?
1: Καλά, πλάκα κάτι, το καλοκαίρι ήταν ο χαμός εκεί πέρα.
0: Εγώ ξέρω ποιο μαγαζί.
1: Ο χαμός, μιλάμε.
0: Εγώ όταν ήρθαμε εδώ για πρώτη φορά στην Κατερίνη.
1: Μεγαλύτερη δίσκο στα Βαλκάνια ήταν αυτή.
0: Ναι.
1: Και γαμώ το. Ειδικά αυτό το φωτοβολταϊκό, αυτό που θες, πώς το δες, πώς το δες, το λέιζερ.
0: Το λέιζερ, ναι.
1: Αυτό ήταν φοβερό, ρε φίλε. Αυτό και στο χωριό, είδε στο δικό μου το χωριό. Από εκεί φαινόταν αυτό.
0: Ωραία.
1: Τυπούσε πάνω, ρε.
0: Ναι. Σόπα, ρε.
1: Ναι, αυτό φοβερό το κάτι άλλο. Αυτό πιστεύω Καλαμπαριά τυπούσε άνετα.
0: Όχι,
1: το μεγάλο, το προβολέα.
0: Δεν πιστεύω, όχι. Δεν θυμάμαι.
1: Μιλάμε το κάτι άλλο, Ατλαντίδα ήταν το κάτι άλλο. Πολύ μεγάλη, φοβερή.
0: Χαμός γίνεται, πανικός.
1: Φοβερή φίλοι μας.
0: Πόσα χρόνια μεσουρνούσε αυτή η Ατλαντίδα? Πόσα χρόνια μεσουρνούσε αυτή η δισκοτέκ?
1: Πολλά χρόνια δεν είχε, μια πενταετία θα έχει.
0: Τόσο κρατάνε τα μαγαζιά αυτά.
1: Τόσο
0: και μετά.
1: Δηλαδή τώρα δεκαετία 90,
0: Ναι.
1: Εκεί να μένεις η μέρα χώρο, εγώ εκεί πέρα εσύ, ο 35 χρονών, μόνο 35, κάπου εκεί ήμουνα. Εκεί με, πες το, δεν το λέω σε λεγάς το, τρέχεις εκεί και βάλε.
0: Χαρή, εγώ ξέρω πως γνώρισα την Κατερίνη, θα σε πω.
1: Πώς?
0: πώς γνώρισα την Κατερίνη. Πώς γνώρισα την Κατερίνη. Λοιπόν, μια φορά είχα έρθει με ένα φίλο μου και πήγε σε μια γνωστή του, ξέρω εγώ, κτλ. Και ήρθα μαζί του. Και μια φορά άλλη, πώς έμαθα την Κατερίνη. Είχα έρθει, κάναμε χορό, ο Μουσικός Γαλαξία έκανε ένα τουρνέ. Πήγε Κουφάλια, Γιαννιτσά, Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα και πήγαμε με την Κατερίνη. Και στην Κατερίνη, όταν ήρθα, κοιμόμουν μες στο αυτοκίνητο, με οδηγούσαν άλλοι.
1: Πρώτη φορά ήρθες.
0: Και πρώτη φορά ήρθα μετά από χρόνια. Δεν ήξερα
1: καν.
0: Ναι, δεν ήξερα. Όχι, όχι. Εμείς πηγαίναμε, θα σε πω.
1: Πηγαίνω
0: Χαλκιδική. Χαλκιδική
1: πάνε. Εδώ Κατερίνη πιο, πιο κοντά ρε. Κατερίνη για τις καλύτερες θάλασσες.
0: Όχι, όχι.
1: Από πάνω από Μαγρύελο μέχρι κάτω πόρους είναι 70 χιλιόμετρα θάλασσα.
0: Περίμενα σε πω. Να σε πω, να σε πω. Εμείς από
1: την Καστρεβό οδηγεί στην Καρκινική, εκεί στα Μποτελιά, πόσες ώρες.
0: Εμείς από την
1: Καρκινική. Ήμασταν... Σε 40 λεπτά είσαι στο κύβι στη θάλασσα μέσα.
0: Όχι. Άκου να σε πω, ρε. Όσοι ήμασταν από την όσο ήμασταν από την ανατολική πλευρά τη πόλη Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά.
1: Από εκεί βολεύει, ναι.
0: Ναι, βολεύει, πήγαινε κατευθείαν. Έβγαινε εκεί. Εμείς πηγαίναμε Καρκινική. Κατερίνη δεν την ξέραμε την Κατερίνη. Την ξέραμε την Κατερίνη, αλλά δεν ερχόμασταν, ας πούμε. Γιατί έπρεπε να περάσει μέσα από το. Ναι, από εκεί πηγαίνουμε
1: γράμμα. Πηγαίνει βολό, θάλασσα, όλυμπο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, εντάξει, είπαμε, είναι ωραία περιοχή. Δεν είπαμε ότι αυτό.
1: Εδώ, κοίταξε, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι έρχονται από άλλα μέρη, αράζουν εδώ πέρα τελείως. Δεν φεύγουν σαν
0: κουμπί. Ναι, ωραία.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο νόμο εδώ πέρα.
0: Ναι, εντάξει, ωραία είναι. Δεν σου είπα ότι είναι ωραία.
1: Ναι, όχι, μιλάω έτσι γενικά, εντάξει.
0: Εγώ μιλάμε εμείς γιατί μας βόλευε η Χαλκιδική. Γιατί βγαίναμε το κατευθείαν από
1: εγώ, Καλαμαριά. Εγώ Χαλκιδική πήγα Καλλικράτη. Εντάξει, ωραία είναι Καλλικράτη. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι.
0: Καλλικράτη από εκεί, εκεί στα πιο μπροστά.
1: Αλλά ακούω τώρα το Ποτηλιάδη να πας Χαλκιδική εκεί, Μανούρα, Φανάρια, το ένα τάρο. Εγώ από ξεκινήσει από Δυτική Θεσσαλονίκη. Σε 40 λεπτά είναι στη θάλασσα μέσα στην παραλία. Δεν μιλάω για την παραλία, πιο κάτω. Ξέρω εγώ. Βαρκό, Κατερινόσκαλα, Πλάκα Λιντοχώρου.
0: Χαρή.
1: Έλα.
0: Το σούπερ μάρκετ Άστρο μας έφερε κάτι εδώ πέρα.
1: Κορινό και κορδάκι δεν θέλω.
0: Ακούς ρε.
1: Κορινό κάθε καλά.
0: Μ' ακούς ρε.
1: Πας 100 μέτρα και έχει έλα. Θάλασσα μέχρι το γόνατο. 100 μέτρα μέχρι το γόνατο.
0: Ρε εσύ. Μ' ακούς. Μ' ακούς ρε.
1: Α, είπες ρε. Τι έλεγες προηγουμένως.
0: Έλεγα ότι το σούπερ μάρκετ Άστρο μας έφερε εδώ πέρα κάτι. Δεν περνάς να δώσω να τα φας και εσύ λίγο.
1: Να έρθω τώρα.
0: Αρθώ να φέρω εγώ από το σπίτι απ' έξω να είσαι.
1: Πού να μου λάζε φίλε τώρα.
0: Α σε φτιάξω.
1: Όχι να μου κάνει τι φυλακίε του στα πλάκα.
0: Α σε πάρω τηλέφωνο. Και άμα δεν κοιμηθεί, πάρε μου τηλέφωνο.
1: Από όσο αργήσω και μετά. Από σιγά.
0: Θε να πει. Πήρε
1: κάτι σε 7.30. Σιγά 19.30 παρά. Τώρα άσο 2 ώρε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, άντε ρε.
1: Τα λέμε, άντε, τσάω,
0: τσάω,
1: καλό
0: βράδυ. Τσάω, γεια σου χάρη. Λοιπόν, εγώ παιδιά να σου πω την Κατερίνη, όχι δεν την ήξερα, την ήξερα την Κατερίνη, αλλά εμεί ήμασταν Καλαμαριά, πηγαίναμε κατευθείαν Χαλκιδική. Κατευθείαν. Ο Χάρης που με είπε πήγε Καλλικράτη, Καλλικράτη εδώ πέντε βήματα είναι ρεξί. Μιλάμε δεύτερο πόδι, πρώτο πόδι, δεύτερο πόδι, με μέσα. Έχει ωραία μέρη Χαλκιδική. Αλλά και η Κατερίνη έχει πολύ ωραία. Εμένα όταν ήρθα εδώ και έμεινα με την οικογένεια, τα παιδιά μου τα πήγαινα από τα πιτσιρίκια, τα πήγαινα στην Πλάκα Λιντοχώρου. Στην Πλάκα Λιντοχώρου τα πήγαινα. Εκεί μ' άρεσε το μέρος. Είναι πολύ, πολύ καθαρά, αλλά και πολύ πήγαινα. Δεν πήγαινα. Εντάξει, στην παραλία πήγαινα, αλλά εντάξει, πάντα με σπατώνε. Πήγαινα εκεί που ήταν πιο καθαρά τα νερά. Η νότια Πιερία είναι, νομίζω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι πιο καθαρά τα νερά. Νότια Πιερία. Δηλαδή, νέοι πόροι, Φερρυππίν. Μου θυμίζει η Χαλκιδική εμένα, το στυλ, ξέρω εγώ κλπ. Εντάξει, έχει ωραίες θάλασσες, αλλά εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σούπερ μάρκετ Άστρο μας έφερε εδώ. Χάρη, έλα να φας. Σούπερ μάρκετ Άστρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Γιάννα και τον Κώστα, τον Δήμοκλο. Όταν ήρθα εδώ Αφού το είπα ρε και εσύ, να ξαναπούμε τα ίδια. Όταν ήρθα εδώ, ήμουνα στο Διόνυσο, κανιά 4-5 μήνες προσμόνω και μετά έφυγε κάποιο, ρε, εντάξει, παραστώ, κάτι έγινε και πήγα στο Πανόραμα. Λοιπόν, εγώ τώρα συνηθισμένος να βγάζω γραμμές και να μιλάω και να κάνω, συνηθισμένος εγώ. Εμείς στο Μουσικό Γαλαξία 11 η ώρα δεν υπήρχε μουσική, διπλογραμμές βγάζαμε. 11 η ώρα σταματούσε η μουσική, και βγάζαμε. Σας μιλάω για 100, 200, 300 γραμμές τότε. Λοιπόν, δηλαδή μιλούσε ένα ζευγάρι, ένα γόρι και ένα κορίτσι, ένα λεπτό. Τάκ, το κλείνα το επόμενο λεπτό. Δεν ήταν που λένε τα χρόνια εκείνα, ήταν πρωτότυπες εκπομπές. Το ραδιόφωνο θέλει πρωτότυπα πράγματα. Και στον τρόπο που μιλάς, και θα μας το καλαμπού, και να έχεις και λίγο πρεστής και λίγο image και λίγο επίπεδο και δάπεδο, αναλόγως. Τέλος πάντων, στην Κατερίνη κάναμε ένα τουρνέ Μουσικός Γαλαξίας. Αυτά είναι πρωτοποριακά, δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Και πήγαμε στα Κουφάλια, μετά πήγαμε στα Γιάννητσά, μετά πήγαμε στη Βέρεια. Η Βέρεια είχαμε πανικός, sold down, 3.500 άτομα, 2.500 άτομα. Και ήρθαμε εδώ στο Χουκ, μην το απολογώ. Στην Κατερίνη, εγώ κοιμόμουν, με φέρνανε με το αμάξι, ένα καλό μαγαζί, ωραίο μαγαζί, μεγάλο μαγαζί, 1.500-1.700 άτομα, πέμπτη ήταν κιόλας. Και το είχαμε κάνει μαζί με το Σαφάρι. Το κάναμε πιο πολύ για να στηρίξουμε το Σαφάρι την εποχή εκείνη. Μετά πήγε καλά ο Σαφάρις. Και έτσι ήρθα στην Κατερίνη, μετά μ' άρεσε η Κατερίνη και ήμουν εδώ. Ναι, όταν ήρθα εδώ πέρα δεν βγαίνα στον αέρα. Και λέω μια μέρα τη γυναίκα μου, αυτή δεν βγαίνουν στον αέρα, εγώ φεύγω από εδώ, δεν κάθομαι στην Κατερίνη. Εντάξει, είναι μικρή πόλη, ρε παιδί μου, δεν είναι συντηρητική. Μην ακουστεί η μαμά μου, η μπαμπάς μου, η μαμά μου. Δεν φταίει ο κόσμος δεν φταίει, όχι. Τα ραδιόφωνα αυτά. Τα ραδιόφωνα που τους είχαν στον κόσμο στο περιθώριο. Δεν τους είχαν στον αέρα, δεν τους είχαν αυτό, μη εκείνο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Θέλει άλλα πράγματα.

οι γυναίκες. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς που έπαιζα και μουσική, ήταν πίναν το μαρτίνι. Το μαρτίνι πίνανε οι γυναίκες. Το μαρτίνι και βάζανε και ζάχαρη. Τι βάζανε εκεί και το μαρτίνι παραγγέλανε. Και το πώς ήταν το. Τα πήγαιναν τη σκοτέκα, πήγαιναν το μαρτίνι. Και το Μπέιλς. Και το Μπέιλς πολύ. Τότε οι γυναίκες. Τώρα οι γυναίκες μείνουν χοντρά από τα. Μου φορά την κόρη μου, ρωτάω τι πίνεις. Λέει βότκα. Ωμα. Τέλος πάντων. Για ακούστε γι' αυτό, δισκότε κάποτε.

έκανε χορό τότε στην Αργό. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι είναι ελληνικές παραγωγές. Τον καιρό εκείνο ήταν πολύ δύσκολο ελληνικό συγκρότημα να βγει έξω από τα σύνορα της Ελλάδος. Το Lost in the Night του Χάρη Διπλωμένου το 1984 έκανε μεγάλη θράψη και πήγε στο εξωτερικό, πήγε πολύ καλά στην Ευρώπη. Αυτό που ακούμε τώρα και πήγε πάρα πολύ καλά που και εμείς, ας πούμε, ακούγαμε, θεωρούσαμε ότι είναι ξένες παραγωγές, ενώ ήταν ελληνικές. Χαριδεπλωμένος, Lost in the Night.

Εντάξει, φυσικά εδώ είναι πιο καλά, πιο ήσυχα είναι, δεν έχει τόσο πολύ άγχος. Τόσο πολύ άγχος δεν έχει. Αλλά και η Θεσσαλονίκη τώρα με το μετρό που έχουν φτιάξει, δεν έχει τόσο μεγάλη κίνηση. Τώρα άμα φτιάξουν και το μετρό που πάει, ξεκινάει από Καλαμαριά, θα είναι πολύ καλά. Γίνονται έργα. Τέλος πάντων, καλό είναι να πηγαίνεις καμιά βόλτα, να μην κάθεσαι σπίτι όλη μέρα.

Θα σας βάλω τώρα σε μεταδώσω ένα τραγούδι και με αυτό θα κλείσουμε. Είμαι πιτσιρικάς και ακούω ραδιόφωνο, παράλληλα κάνω και εκπομπές πειρατικά και κάποια στιγμή βάζει το κρατικό ραδιόφωνο, ας πούμε, κάποια τραγούδια, ας πούμε, έτσι λίγο από λίγο, και πέφτει εκεί που έβαζε, πολύ λίγο μιλάμε, πάρα πολύ λίγο, και ακούω το τραγούδι από το Sweet, αυτό τραγούδι, και λέω αυτό τραγούδι θα γίνει επιτυχία. Πιτσιρικά στο ραγό, αυτό τραγούδι θα γίνει επιτυχία. Πάνω το πάρω. Πάω στο δισκάτι, ήταν στην Πότσαρη. Το λέω από το Sweet, ξέρω εγώ, μου λέει δεν κυκλοφορήσει ακόμα, θα κυκλοφορήσει. Έδωσα λεφτά εγώ που καταβολή, λέει μόλις πάρω το δίσκο θα σε πάρω τηλέφωνο. Και το πιάνω και εγώ πιτσιρικάς. Του λέω αυτός ο δίσκος θα γίνει επιτυχία. Πώς είναι το αισθηκτό, ρε παιδί μου, πώς είναι τα τραγούδια. Κανιά φορά λένε ότι, να ξέρω, δεν παίζει καθόλου ρόλο τα πόσα χρόνια είσαι στο ραδιόφωνο. Εγώ, ας πούμε, ακούω ραδιόφωνο, ας πούμε, κανιά φορά και βλέπεις παίζει ένα τραγούδι μπόμπα και το άλλο είναι μαπέξ. Και το, για να το κάνεις αυτό, πρέπει να έχεις μουσικό αυτή, το οποίο κατά τα 70-80% να οικονοποιείς το. Παίζει ένα τραγούδι ωραίο, φοβερό, ξένο ή ελληνικό, και τσακ μια μάπα, ας πούμε, το άλλο. Και το άλλο θα αλλάζει. Για να τον καθυλώσεις τον άλλον, πρέπει να έχεις το ένα τραγούδι ένα καλύτερο από το άλλο. Ας τους βάλει δηλαδή τα ξένα και ελληνικά. Αυτό είναι μουσικό, αυτή λέγεται. Δεν το έχουν πολύ. Δεν είναι ότι, ξέρω εγώ, και στα δημοτικά ακόμα. Βάλε μου στα δημοτικά. Δεν θα σε παίξω κάτι βαριά δημοτικά, ξέρω εγώ κτλ. Παίξω δημοτικά τραγούδια που να μπορείς και ένας που δεν ακούει δημοτικά να τα ακούσει. Και στα λαϊκά, ένας που παίζει λαϊκά, ας πούμε, παλιά, βαριά, ας πούμε, τα λαϊκά, να παίξει τραγούδια που μπορεί να ακούσει και ένας υποτιθέμενα πιο μικρός, ας πούμε. Λοιπόν, είναι στο αυτί του ανθρώπου, είναι στο αυτί. Δηλαδή και στα σύγχρονα που πήγαινα εγώ δεν έπαιζα τραγούδια που παίζανε οι άλλοι σταθμοί. Ένα παράδειγμα σας φέρω, το έχω ξαναπεί αυτό και με αυτό θα κλείσω. Είναι καλοκαίρι μέσα στο πανόραμα. Όλοι οι σταθμοί είναι καλοί, μια χαρά παιδιά, και το Πανόραμα και ο Αλέξανδρος και ο Διόνυσος, όλοι καλοί είναι. Δεν έχω τίποτα να πω με τα παιδιά. Λοιπόν, που θέλω να καταλήξω, όλοι οι σταθμοί είναι καλοί. Λοιπόν, είμαι στο Πανόραμα και είναι καλοκαίρι και τα λοιπά. Και εγώ παίζω τραγούδια που δεν θα παίζουν άλλοι σταθμοί. Από το αυτί μου, ακούω το. Κάποια στιγμή, καλοκαίρι, η πόρτα ανοιχτή, ξέρω εγώ, μπαίνει ένας τύπος με γαλιά. Συγχωρημένος, ήταν ο Τσομπάνης. Μπαίνει μέσα λίγο, λίγο μπήκε απότομα ο συγχωρημένος και λίγο με λέει γεια σου, μου λέει ο Παύλος, λέω ναι, ο εγώ. Μου λέει θα ήθελα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μου λέει ο Τσομπάνης, συγχωρημένος, μου λέει για το τραγούδι που βάζεις, είσαι ο μοναδικός που το βάζει. Ο μοναδικός. Εντάξει, οι ραδιοφωνικές σταθμοί Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βέρεια, Νάουσα, Νά, παίζαν το «Δε με σκέπτεσαι» του Βέρτη. «Δε με σκέπτεσαι» το τραγούδι. Ο μόνος που έπαιζε το «Αστέρι» ήμουν εγώ. Μου λέω ποιο τραγούδι παίζω δικό σου. Με λέει «Δεν είμαι τραγουδιστής». Αυτό το τραγούδι του λέω τραγουδάει Βέρτης. Λέει «Δεν είμαι τραγουδιστής», μου λέει «Είμαι ο στιχουργός, το «Αστέρι», αν είσαι ένα «Αστέρι» κτλ. Του λέω «Εγώ έμεινα». Του λέω «Αν είσαι αυτό», του λέω «Θα γίνει επιτυχία». Λέει «Είσαι ο μόνος που το παίζει το τραγούδι αυτό». Ο μόνος. Και πραγματικά είναι σούπερ επιτυχία. Μιλάμε επιτυχιάρα μεγάλη. Ενώ όλοι οι σταθμοί παίζαν το «Δε με σκέπτεσαι» του Βέρτη κτλ. Λοιπόν, τα ραδιόφωνα θέλουν ανθρώπους. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αλλά ο λόγος που δεν αφήσαν ποτέ ανθρώπους να κάνουν εκπομπές ήταν γιατί θέλουν να φανούν αυτοί. Και στα Θεσσαλονίκη αυτό έγινε πάντα. Δεν θέλαν ονόματα μεγάλα. Δεν θέλαν ονόματα μεγάλα δίπλα τους. Θέλανε υποδιέστερους, ξέρω εγώ, κτλ. Είναι λάθος αυτό. Ήταν λάθος τους. Λοιπόν, μετά από χρόνια το λένε. Λοιπόν, από εκεί πέρα το ραδιόφωνο θέλει εκφωνητές
που να κάνει τον κόσμο να ακούει ραδιόφωνο. Και δεν μιλάω για μένα, γενικά μιλάω. Λοιπόν, δεν θέλανε ονόματα μεγάλα. Θέλανε υποδιέστερους για να μπορούν να τους κάνουν κουμάντο κτλ. Κτλ. Εγώ νομίζω ότι αν το ραδιόφωνο υπήρχαν ονόματα που έχουν ταλέντο κτλ. Κτλ. Θα μπορούσαν να πάρουν καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Όλοι είπαμε, η σταθμή είναι καλή. Εντάξει, δεν είπαμε τίποτα κακό. Λοιπόν, αυτά, χαιρετάμε. Και επιχειρηματίες να προτιμάνε το ράδιο Μάνος, να διαφημιστούν. Το 2018 είπαμε ότι για μένα όλοι οι ραδιοφωνικές σταθμοί έχουν το κοινό τους και τον κόσμο τους. Εντάξει, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Εντάξει, μια χαρά είναι όλοι τους.

Χορηγό της εκπομπής ήταν το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη νέα αίθουσα του Κώστα του Δήμοκλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής του Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη νέα αίθουσα του Κώστα του Δήμοκλου. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4, Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop. Λάμνες 99. Το ασφαλιστικό γραφείο της καρδιάς μας, Κοκελίδης. Κοκελίδης είναι ο Center for the Pound. Κοκελίδης, Λάμνες 11, Κατερίνη. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ. Τυχερό, όντως τυχερό. Πρακτορείο ΠΑΠ. Μανουσαρίδου Πολυξένη. Η Νόη 7, Κατερίνη. Υπεύθυνο Σταύρος Τσίγας. Η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Το Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα 60, στην περιοχή του Σταθμού. Και τέλος το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Θα το βρείτε στις λαϊκές της Κατερίνης. Πολύ ωραία μέλη. Μέλη Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Λοιπόν, αυτά. Τι ώρα πήγε. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Αύριο. Σπάστε τα όλα.

Λοιπόν, αυτά από μένα τον Παύλο Βασιλείο. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, και τα λέμε αυτά γιατί πέρασαν τα χρόνια, όχι ότι είμαστε κάποιοι. Τα λέμε σαν ιστορίες αυτά, έτσι. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο Βασιλείου, να είστε καλά. Ωραία τραγούδια το πρωί. Πολύ ωραία τραγούδια. Ωραία. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο

0: Έτσι. Για να θυμόμαστε όλους τους μεγάλους. Μόνο που πρέπει ακόμα να θυμηθούμε ακόμα έναν μεγάλο. Το ποιος είναι θα το καταλάβετε ακούγοντας το πανέμορφο.
1: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: 66 ο κύριος, 66 χρονών.
1: Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Radio Manos 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.